0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Γίνεται χαμός και στους γάμους πια με τα κρέατα. Έχω πάει σε δύο τελευταίους γάμους. Μα δεν υπάρχει πραγματικά. Δηλαδή από τα 40 φαγητά, δύο είναι που δεν μπορείς να. Είναι ένα ριζότο μανιταριών στάνταρ, ναι. Και μία τυρόπιτα.
2: Εγώ τι σου είχα στο γάμο.
1: Α, αυτό ήταν ο ένας ο γάμος που είπα. Εσύ δεν είχες.
2: Ωραία, δεν ήθελες να το πεις, ε. Αλλά έπεσα μόνο στη μαγεία. Ξέχασες το γάμο.
1: Είχα ξεχάσει ποιος παντρευότανε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τι είναι ο αντιπτέρωχος?
2: Για πες μας. Να το πεις, δεν μπορεί.
1: Εγώ δεν μπορώ να το πω, αλλά εσύ έχεις πάει στρατό.
2: Στρατό έχω πάει, δεν έχω πάει αεροπορία.
1: Ο ταγματάρχης τι είναι?
2: Ο ταγματάρχης είναι λίγο κάτω από το συνταγματάρχη. Δεν κατάλαβα τώρα τι.
1: Θα έρθει μια νύχτα ο άλλος. Θα έρθει ο άλλος μια νύχτα.
2: Ναι. Αν είμαι εγώ Σκοπιά, την κάτσατε. Τη στροφήσατε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Γίνεται χαμός και στους γάμους πια με τα κρέατα. Έχω πάει σε δύο τελευταίους γάμους, μα δεν υπάρχει πραγματικά. Δηλαδή από τα 40 φαγητά, δύο είναι που δεν μπορείς να. Είναι ένα ριζότο μανιταριών στάνταρ, ναι, και μία τυρόπιτα.
2: Εγώ τι σου είχα στο γάμο.
1: Α, αυτό ήταν ο ένας ο γάμος που είπα. Εσύ δεν είχες.
2: Ωραία, δεν ήθελες να το πεις, αλλά έπεσα μόνο στη μαγή. Ξέχασες το γάμο.
1: Είχα ξεχάσει ποιος παντρευότανε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Σε πάω σε μια γιαγιά λοιπόν.
2: Μια γιαγιά.
1: Ακριβώς το αντίθετο από σένα. 96 ετών η γιαγιά.
2: Ούτως ή άλλως είναι γιαγιά.
1: Ναι. Κάτσε, περίμενε. Καταρχάς είναι και influencer, έτσι. Δηλαδή στο TikTok έχει 15 εκατομμύρια που την ακολουθούν. Τη γιαγιά. Ζει σε ένα οίκο ευγυρίας, είναι 96 ετών. Έχει και μια δική της επιχείρηση με μπλουζάκια. Είναι celebrity, ρε παιδί μου.
2: Και δραστήρια πολύ.
1: Πολύ δραστήρια.
2: Παρά την ηλικία της και μπράβο της.
1: Στο δεύτερο κομμάτι που είναι πολύ αντίθετα από σένα. Αυτή λοιπόν τώρα προσφάτα πήρε μια και έγινε viral για άλλη μια φορά. Που ούτως ή άλλως είναι viral όταν έχει 15 εκατομμύρια να σε ακολουθούν ανθρώπους. Είναι viral γιατί πήρε μια ειδοποίηση από τον οίκο ευγυρίας. Που της είπαν ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τη διαμονή σας εδώ.
2: Μας έχετε βάλει μέσα.
1: Διότι.
2: Τα είχαμε υπολογίσει αλλιώς.
1: Όχι. Γιατί καλείτε κόσμο το βράδυ στο δωμάτιό σας.
2: Και κάνετε πάρτι.
1: Σερβίρετε αλκοόλ στους υπόλοιπους που κάποιοι δεν κάνει. Επιτρέπεται να παίρνει.
2: Έχετε κάνει τον Νίκο Ευγυρίας στο American Bar.
1: Ακριβώς.
2: Το έχετε κάνει δωμάτιο. Πώς το λένε. Φοιτητικής εστίας.
1: Είναι μια μορφή αυτή η επιστολή που σας στέλνουμε. Γιατί ήταν κανονικά αποστολή, ρε παιδί μου. Κανονικά δακτυλογραφημένη από τον υπολογιστή.
2: Είπαμε, η άλλη είναι κοφή, αλλά όχι τόσο κοφή.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Διαμαρτύρονται.
1: Αυτή λοιπόν η γιαγιά, όπως καταλαβαίνεις, είπε, πήρε το χαρτί. Σαν άλλος Τσίπρας που έσκησε τα μνημόνια, το έσκησε αυτή όμως κανονικά και είπε:
2: στις κάμερες.
1: Πληρώνω 12.000 δολάρια το μήνα για να μένω εδώ. Θα κάνω ό,τι θέλω.
2: Πραγματικά. Μου το κράτηκε στο καλύτερο για το τέλος, ρε φίλε. 12.000 το μήνα.
1: Μάλιστα, 12.000 δολάρια το μήνα και σου λέει: θα κάνω ό,τι θέλω. Τέσπο, τα βρήκανε τελικά στο
2: διάμεσο. Γιατί βέβαια από την άλλη πληρώνουν και οι άλλοι, φαντάζομαι, ανάλογα πόσα και θέλουν την ησυχία τους.
1: Δεν
2: ξέρω αν θα πάνε
1: σε
2: και στο βένιου.
1: Δεν έχω την εντύπωση ότι ενοχλήθηκαν οι υπόλοιποι ένικοι. Νομίζω ήταν, ρε παιδί μου,
2: την υποδητή. Και καταπόληση της
1: τρόπου. Επειδή η κάμερα έπιασε να φεύγουνε.
2: Ζευγάρια, ζευγάρια. Κρατημένη χεράκι, χεράκι. Αγκαλιά, αγκαλιά.
1: Έξω από το δωμάτιό της, μια μισή ώρα τα ξημερώματα.
2: Και κάνετε και παιχνίδι εκεί, συγκρίνετε μασέλες, κάτι τέτοιο έχουμε ακούσει.
1: Ναι. Τα βρήκαν λοιπόν κάπου ενδιάμεσα.
2: Αλλάζετε χάπια.
1: Της είπαν εντάξει, μπορείς να κάνεις πάρτι. Μην κάνετε πολύ φασαρία και μην πίνετε και αλκοόλ.
2: Μην παίζει όλη μέρα BTS και Miley Cyrus. Βάλτε και κάτι πιο χαλαρό. Βάλτε κανένα Vivaldi.
1: Μπράβο της όμως, έτσι. Η οποία σου λέει 15 εκατομμύρια έχει αυτά τα που κάνουν τα πιτζίδικα Getting Ready With Me που βάφονται και τέτοια. Δηλαδή ούτως ή άλλως αυτοί σκίζοντας το χαρτί έβαζε το κραγιόν της και έλεγε και απόψε το βράδυ θα συναντηθούν οι φίλες μου, θα έρθουμε, θα κουτσομπολέψουμε και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Θεάρα σου λέω. Θεάρα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Είδηση στην ενότητα, τι κάνεις αν σου τύχει. Τζόρτζι Μίτσελ, διοργανώτρια γάμων, επαγγελματίας, μιλάει σε ένα podcast σχετικά με το αντικείμενό της και αναφέρει μια ιστορία την οποία την έχει ακούσει χωρίς να είναι παρούσα στο συγκεκριμένο γάμο από δύο πηγές, μακιγέρ και οι δύο, και αναφέρει λοιπόν, για να μην πολυλογώ, ότι η νύφη λίγο πριν το γάμο βλέπει τον σύζυγό της να είναι με κάποια άλλη. Όχι. Βλέπει το σύζυγό της να αγγίζει τον εαυτό του για να χαλαρώσει πριν το γάμο. Όχι. Βλέπει το σύζυγό της λίγο πριν το γάμο να κάνει χρήση κάποιων ουσιών, ας πούμε, που αυτή δεν γνώριζε ότι... Όχι. Βλέπει το σύζυγό της, λέει η μέλουσα νύφη, λίγο πριν το γάμο για να χαλαρώσει και για να πάρει δυνάμεις, να θυλάζει, φαντάζομαι σε εισαγωγικά εννοεί, να θυλάζει τη μαμά του. Και γράφει η είδηση. Είναι μια τρομερή ιστορία. Η νύφη έμεινε με το στόμα ανοιχτό και παραλίγο να ακυρώσει το γάμο της.
2: Παραλίγο.
1: Όταν έπιασε το γαμπρό να θυλάζει από τη μητέρα του λίγες στιγμές πριν την τελετή. Καταρχάς να πω ότι δεν μπορεί, να θυλάζει, φαντάζομαι ότι απλώς πιπιλάει, δεν μπορεί να θυλάζει. Τι να βγάζει, δεν.
2: Αυτό σε πήρε ξαναπήρε την πρωτεΐνη του γαλακτός.
1: Με νοιάζει και αυτό, δηλαδή με νοιάζει και το πρακτικό της υπόθεσης. Εντάξει, ακυρώνεις το γάμο. Εκεί πάει η ερώτηση, τι κάνεις. Ή λες, ας πάει και τα παλιά μπελο τώρα, το συζητήσουμε μετά. Έχουμε κάνει πολλές προετοιμασίες, έχουν έρθει καλεσμένοι, έχουν έρθει από πολλά μέρη μακρινά. Μας έχουν πάρει και ωραία δώρα. Ας κάνουμε το γάμο και βλέπουμε. Νομίζω κάνουμε το γάμο και βλέπουμε, ρε παιδί μου.
2: Τι? Άκουσε με. Να σου πω κάτι. Ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει. Στην πραγματικότητα όμως, για άλλη μια φορά, το θέμα που προκύπτει είναι της ατομικής ευθύνης. Και το της ευθύνης που έχουμε για την πορεία της ζωής μας. Δηλαδή, το βλέπεις μπροστά σου πριν το γάμο. Προφανώς.
1: Θα μου πεις είναι πολύ ωριακή η στιγμή, αλλά
2: παρόλα
1: αυτά.
2: Πιθανότατα, προφανώς και πιθανότατα. Θα είχες και άλλα δείγματα πιο πριν. Δεν θα είχες δει το θυλασμό, αλλά θα είχες δει άλλα πράγματα. Γιατί τώρα, όταν υπάρχει ένας τέτοιος δεσμός μεταξύ μητέρας και παιδιού, ενήλικα, παιδιού, αγοριού. Σίγουρα θα έχουν υπάρξει και προηγουμένως
1: σημάδια.
2: Σημάδια. Ναι. Τα οποία δεν είχες δώσει σημασία γιατί έλεγες εντάξει, μωρέ, λογικό είναι και εγώ έχω δυναμία στη μαμά μου. Και εγώ έχω δυναμία στη μαμά μου. Εγώ η Μαρία. Οπότε, αν το δεις αυτό και πεις μετά προχωράω ή δεν προχωράω, αναλαμβάνεις την ευθύνη σου.
1: Ναι.
2: Για οτιδήποτε συμβεί. Μην έρθει μετά από δύο χρόνια και μα πει: θυμάσαι εκείνη την ιστορία που θύλαζε ο άλλο τη μάνα του. Τελικά έγινε αυτό και αυτό και αυτό. Θα σου πω: δεν με νοιάζει. Είχε λοιπόν, να αποφασίσει το κορίτσι. Και αποφάσισε.
1: Αυτά. Food for thought. Εντάξει. Τώρα.
2: Food for thought. Drink for
1: εγώ
2: thought.
1: Εγώ ξαναλέω ότι εκείνη τη στιγμή πάντως, έτσι, στο διετάφτα δηλαδή, εκείνη τη στιγμή.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Μπορεί και να κάνει.
2: Ωραία,
1: λίγο
2: εγώ εκείνη τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια μου, έχω όχι ξενερώσει.
1: Δηλαδή, έχει ξενερώσει.
2: Ναι, έχει ξενερώσει. Άρα τον κάνει το γάμο γιατί.
1: Έχει
2: για να χωρίσει μετά από πόσο καιρό.
1: Για
2: να πα να κάνει την πρώτη νύχτα.
1: Τι να βγει να πει εκείνη την ώρα, με συγχωρείτε, ακυρώνουμε το γάμο γιατί ο άλλο θύλασε τη μάνα του.
2: Όχι, θα τον πιάσει λοιπόν από το γάμο και θα του πει αγόρι μου, αυτό δεν είναι φυσιολογικό, θα τον ακυρώσει το γάμο. Άρα θα τον ακυρώσει το γάμο. Τον ακυρώσω εγώ το γάμο. Και μετά θα στείλω και ομαδικό.
1: Και αυτό τι να πει, βγαίνω, ακυρώνω το γάμο γιατί θύλασα τη μάνα μου.
2: Εγώ πάντω το έχω. Άμα μου πει αυτό όχι, εγώ δεν τον ακυρώνω και ανέλαβε την ευθύνη, ανέλαβε μόνη σου. Καλά, να. Μηνυματάκι, όπω σα ήρθε το προσκλητήριο. Έτσι, sorry guys, αλλά συγγνώμη παιδιά, αλλά ο τύπο θύλαζε τη μάνα του. Εσεί τι θα κάνατε, τέλο.
1: Ναι, σωστό, εδώ που τα λέμε κι εγώ ω καλεσμένο. Όχι, θα έφευγα χωρί να έχω δηλαδή. Πώ να το πω, χωρί να εκνευριστώ.
2: Βέβαια.
1: Καλά μου έκανε. Μπράβο στο κορίτσι.
2: Ναι,
1: έχει δίκιο.
2: Α, ειδικά μα είναι και φίλοι μου. Θα σου έλεγα δηλαδή εγώ πώ σε φίλοι.
1: Ναι, από όπου και να ήμουν. Και από την πλευρά του γαμπρού να ήμουν.
2: Ναι,
1: καλά
2: του έκανε.
1: Εντάξει, τώρα είπαμε. Εντάξει.
2: Τι βατερλό γάμο ήταν αυτό που θα παίρναμε μέρο και στο κλειδί και θα χωρίζανε μετά από δύο μέρε.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
10: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
11: Ντέρτι, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
0: Ξύπνα με χαμόγελο. The best Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: Νία Σαμσέι, Τέρι Χολ, Forever Jay και Easy Breakfast. Πρωινό Τετάρτης, λίγα λεπτά μετά τις 6.30. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Για άλλη μία μέρα εδώ μέχρι και τις 10 με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Μπορείς να μην έχεις.
0: Ναι, όχι, δεν μπορώ. Είναι όπως όταν θες να πας τουαλέτα, έτσι είσαι στο δρόμο με το αυτοκίνητο, θες 30 λεπτά να φτάσεις σπίτι και λες αντέχω, και όσο φτάνεις, τόσο πιστεύεις ότι δεν αντέχεις. Έτσι δεν γίνεται ψυχολογικά.
1: Αντέχεις.
0: Την ώρα που βάζεις το κλειδί, λες θα μου φύγουνε.
1: Ναι, αλλά δεν σου φεύγουνε.
0: Δεν μου φεύγουνε.
1: Θα σου φύγουνε.
0: Εντάξει, με καμιά σταγόνα μπορεί και να φύγει.
1: Αλλά όχι λέω. Όχι σταγόνα, και λέω οι καταράκτες του Νιαγάρα.
0: Δεν μου φεύγουνε.
1: Αυτό λέμε. Άρα αφού δεν σου φεύγουνε, κάτσε εδώ.
0: Εδώ κάθομαι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αντέχω. Πιέζω. Τι πω, μωρέ. Τι πω. Στην ίδια κατάσταση δεν είσαι.
1: Έχει φύγει όμως αυτή η εβδομάδα. Αυτό να σκέφτεσαι. Είναι Τετάρτη. Έχει φύγει η εβδομάδα. Τελείωσε. Με έχουν μείνει μόνο δύο.
0: Η σεζόν έχει φύγει. Εντάξει, προφανώς έχουν μείνει μόνο δύο. Γι' αυτό. Α, έχω δίκιο τώρα. Τι είπες.
1: Έχει φύγει, είπα.
0: Όχι, είπες, έχεις δίκιο νομίζω.
1: Δεν είπα ποτέ.
0: Από μέσα σου το είπες. Σαν τη Βικτόρια Μπέκαμ που είπε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ότι πανηγυρίζει από μέσα τη. Μήπως από μέσα σου είπες έχεις δίκιο. Το ψυχανεμίστηκα.
1: Από μέσα.
0: Queen, another one bites the dust. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 10. Καλή, ας πούμε, διασκέδαση.
1: Δεν το εγγυόμεθα.
0: Δεν το εγγυόμεθα.
1: Αλλά
0: ούτως ή άλλως, πόσο μάλλον αυτές τις μέρες. Λοιπόν, ναι, πάμε.

0: Η Lady Gaga και ο Bruno Mars, πρωινό Τετάρτη, Easy Breakfast, πρώτο ημίωρο Die with a Smile, έτοιμη για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Καταπληκτική η άχρηστη πληροφορία της ημέρας σήμερα και θα σε πω στην πρώτη web κάμερα.
0: Okay.
1: Την πρώτη κάμερα εσωτερικού χώρου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Που συνδέεται με το δίκτυο και βλέπεις εκεί πέρα τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Η οποία δεν δημιουργήθηκε ούτε για λόγους ασφαλείας, ούτε για κάποια τηλεδιάσκεψη. Οπότε ξέρεις να είμαστε μέσα στο χώρο όλοι και να παρακολουθούν. 1991, έτσι.
0: Ναι.
1: Εργαστήριο υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Cambridge.
0: Ναι.
1: Μία κάμερα λοιπόν τοποθετήθηκε.
0: Τοποθετήθηκε.
1: Ακριβώς απέναντι από την καφετιέρα. Έβλεπε μόνο την καφετιέρα.
0: Κάπου το έχω ακούσει.
1: Και συνδεόντουσαν οι άνθρωποι για να μην κάνουν άδικα τη διαδρομή.
0: Είναι...
1: Να βλέπουν αν έχει καφέ.
0: Μάλιστα.
1: Το διάσημο πλέον, η κάμερα της καφετιέρας του Trojan Room. Έτσι έχει μείνει. Υπάρχει και εικόνα από την κάμερα αυτή.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Που μπορείς να ψάξεις να βρεις. Και την καφετιέρα σε πολύ κοντινό πλάνο για να βλέπεις. Αμάν έχει γίνει μια κούπα.
0: Ναι,
1: θα
0: ναι.
1: Προλάβω ή θα πάει κάποιος άλλος.
0: Μάλιστα. Τώρα που είπες πάντως αίθουσα υπολογιστών, θυμάμαι όταν πήγα στην Αγγλία το 96 ως φοιτητής την πρώτη χρονιά και μας κάνανε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο εκεί στο κάμπους και μας πήγαν στην αίθουσα υπολογιστών. Νόμιζα ότι είχα μπει στην NASA έτσι, γιατί ήταν μια πολύ μεγάλη αίθουσα τώρα το 96. Και είχε άπειρους υπολογιστές, αυτούς με τις μεγάλες οθόνες δεν έχει σημασία.
1: Ναι,
0: πόρε Παναγία, γιατί είναι αυτό το πράγμα εδώ.
1: Μια
0: αίθουσα στην οποία δεν πήγα σχεδόν ποτέ.
1: Συγγνώμη, λοιπόν. Εκεί τι έκανες.
0: Όταν πήγα ως ηλεκτρολόγος μηχανικός πέρασα. Υποτίθεται ότι είχαν προγράμματα εκεί μέσα τα οποία θα χρησιμοποιούσα.
1: Δύο σχολές δηλαδή πήγες.
0: Ναι, δύο. Ξεκίνησα, άλλη ξεκίνησα, με άλλη συνέχισα και την οποία δεν τελείωσα.
1: Συγγνώμη, δηλαδή στα ένα-δύο χρόνια είπε στον κύριο Γιάννη, Γιαννάκη μου, sorry, αλλά.
0: Στον ένα χρόνο είπα.
1: Α,
0: στον ένα χρόνο είπα, θα αλλάξω σχολή, ναι.
1: Ωραία, και μετά που δεν
0: είμαι γεννημένο μουσικό, εγώ δεν είμαι, είμαι καλλιτέχνη, είπα.
1: Επόμενη μετά σχολή, πόσα πολύ... χρόνια.
0: Ένα μισό χρόνο ακόμα.
1: Άλλο ένα μισό. Ναι. Εντάξει, τόσο ήθελε.
0: Βλαδίμηρο.
1: Από την Ελλάδα.
0: Βλαδιμήρα, Ιουλίτα και Κύρικο, λέει το ερωτολόγιο σήμερα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1892, φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη. Σαν σήμερα το 1960 κυκλοφορεί η βερσιό του Chubby Checker The Twist, come on, let's twist again, στις ΗΠΑ. Σαν σήμερα το 1965 η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρα στην Ελλάδα που είχε γνωστή εταιρεία από το 1864. Σαν σήμερα το 1974 ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει, η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σαμψόν. Σαν σήμερα το 1988 μια ιστορική ταινία που κάποιοι την έχουν κατατάξει και στις χριστουγεννιάτικες ταινίες. Είναι το Die Hard με τον.
1: Ναι, κάτι γιατί γινόταν.
0: Πολύ σκληρός για να πεθάνει, ναι, με τον Bruce Willis. Σαν σήμερα το 2006 αρχίζει τη λειτουργία του ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter, το τωρινό δηλαδή X. Το 2012 ένα φαινόμενο ανεβαίνει βγαίνει μάλλον στην μουσική παγκόσμια βιομηχανία. Μιλάμε για τον Psy και τη μεγάλη επιτυχία του Gangnam Style.
1: Gangnam Style.
0: Το 2016 κάνει πρεμιέρα στο Netflix το Stranger Things με τεράστια επιτυχία. Γεννημένος σαν σήμερα ο Λουκιανός και Λαϊδόνης, ο οποίος έφυγε από το 2017. Ο Τζο Σατριάνι, βιρτουόζος ηλεκτρικής κιθάρας. Και ο Μιχάλης Ζαμπίδης, παγκόσμιος πρωταθλητής του kickboxing, ο επωνομαζόμενος και Iron Mike.

0: Είσαι ο Νίκ, λοιπόν, it feels so good. Έτοιμη για το σημερινό λέξο ελληνοκρεγόραμα.
1: Και θα είμαι κοφτή και περιεκτική. Και πρόσεξε την απάντησή σου. Είσαι δαψηλή.
0: Βεβαίω και είμαι.
1: Είσαι δαψηλή.
0: Και άκουσα ψηλό, τώρα λέει είμαι.
1: Δαψηλή, λοιπόν, από το δάπτο, που είναι τρώω πολύ λέμαργα. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, το δαψηλή και στην αρχαία ελληνική είναι. Και στη λόγια την ηλική. Αυτό που διατίθεται σε μεγάλη ποσότητα, ο άφθονο, ο πλουσιοπάροχο, ο πλούτο. Και αυτό που διαθέτει σε μεγάλη ποσότητα. Ο γενναιόδωρο και ο μεγαλόδωρο. Πάτα το κουμπί, με εκνευρίζει πρωί, γιατί είμαστε για 2,5 εβδομάδε.
0: Δεν είμαι ανέβασα. Λοιπόν.
1: Είσαι δαψηλή. Τι πάτα.
0: Δεν είμαι εγώ γενναιόδωρο.
1: Και πλούσιο.
0: Και πλούσιο.
1: Πλούσιο και γενναιόδωρο.
0: Ναι. Γενναιόδωρο δεν είμαι εγώ.
1: Αν με συναισθήματα.
0: Δεν είμαι δίπλα σου.
1: Όχι. Είχαμε κάνει και τεστ. Βγήκε ότι δεν είσαι δίπλα μου.
0: Δεν ήμουν δίπλα σου.
1: Όχι.
0: Πού ήμουν, είχα δουλειά.
1: Ήσουν άρρωστο.
0: Το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της

0: Προτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
1: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
7: Easy News.
8: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, τον δρόμο για τη φυλακή πήρα μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ιδιοφερόμενη ως φυσική αυτούργη της φωνικής επίθεσης με εγκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και το πρωί αναμένεται να δώσει εξηγήσεις ο 24χρονος που, σύμφωνα με τις αρχές, παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως κρυσφύγετο. Στις 45 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Αρκετές από αυτές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, απαιτώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών, επίγειων και νεαρών δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος. Σήμερα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος στις περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Καλύμνου, Κο και στην περιφέρεια Κρήτης. Στη Λαμία, 22 είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σαλμονέλας, ενώ 12 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας τόνισε ότι ολοκληρώνονται οι έλεγχοι και περιορίζεται ο κίνδυνος. Την άμεση κατατάφυση του μπάτμιντον και τη δημιουργία χώρου πρασίνου που θα αποτρέπει τη διαμπερή κυκλοφορία οχημάτων ζητά η Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα. Χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης η κρίση στη Μέση Ανατολή, οι δύο πλευρές δεν υποχωρούν και φαίνεται να σκληραίνουν όλο και περισσότερο τη στάση τους. Σε ισχύ, ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν και οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις.
7: Easy Sports.
8: Η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε επιβλήθηκε της Γαλλίας με 2-0 στο Ντάλα Στάντιουμ και έκλεισαν θέση για το μεγάλο ραντεβού της Νέας Υόρκης. Απόψε στις 10 το βράδυ ακολουθεί η μάχη της Αργεντινής Αγγλίας στην Ατλάντα.
7: Easy Weather.
8: Γενικά, έθρος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
7: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
9: Λοιπόν, 7 και 3 πρώτα λεπτά, Easy Breakfast, πολλή κίνηση στον Πειραιά, κυρίως στο λιμάνι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στον Κηφισό, στην κάθοδο, έχουμε προβληματάκια στα Σεπόλια και στους Αγίους Αναργύρους. Στην άνοδο, από τις Τρεις Γέφυρες προς τη Νέα Φιλαδέλφια, το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια από Πειραιάς και τη Λεωφόρου Σχίστου. Και από εκεί και πέρα, στο υπόλοιπο λεκαναπέδια δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Η φωνή μου κλείνει σιγά-σιγά, εντάξει, δεν πειράζει, να κάνουμε τώρα. Θα προχωρήσουμε, θα ζήσουμε.
10: Χειροτέρευσες από
9: χθες. Χειροτερεύω, ρε. Και είναι εκεί. Με χτυπάει τώρα εκεί που πονάω, έτσι.
10: Πού πονάς?
9: Ρε, παιδί μου, εγώ δεν κολλάω καμία ίωση και γυρίζω με τα παιδιά.
10: Ναι.
9: Δεν ανεβάζω πυρετό.
10: Α, σε χτυπάει στη φωνή. Θυμός.
9: Με χτυπάει στη φωνή.
10: Θυμός. Θυμός. Είναι, γιατί είναι αυτό το τσάκρα εδώ πέρα του λαιμού, το οποίο θέλεις να πεις πράγματα και δεν τα λες. Δεν πειράζει, πάντα το κουμπί. 50 ευρώ θα αφήσεις εδώ πέρα.
9: Γιατί... Επειδή μου είπες ότι είναι θυμός.
10: Επειδή σου είπα ότι είναι θυμός και είναι πράγματα τα οποία θέλεις να πεις.
9: Ωραία, οκ, θυμός. Okay. Εκεί με χτυπάει πάντως. Και είναι αμαρτία τώρα, δηλαδή.
10: Ναι, αλλά το 50
9: ευρώ. Το όργανο της δουλειάς μου.
10: Όμως το όργανο της δουλειάς
9: δεν πεισίζει, ανεβάζω.
10: Γιατί λες, δεν λες πράγματα που αισθάνεσαι. Γι' αυτό θέλω το 50ρικο, γιατί τώρα αυτό είναι το έναυσμα να αρχίσει να λες.
9: Να ξεκινήσω να λέω πράγματα που αισθάνεσαι.
10: Βεβαίως.
9: Okay.
10: Πολύ απειλητικός.
9: Six pence non the richer kiss me, George Michael, Careless Whisper αμέσως μετά και επιστρέφουμε με τα θέματα της επικαιρότητας. Εντάξει, Μαράκη.

0: 7 και 12 πρώτα λεπτά. Ο George Michael και Les Whisper πριν ο Τετάρτη. Είναι το Easy Breakfast βεβαίω στι 15 Ιουλίου του 2026. Πώ πάντα ρίχνουμε μια γρήγορη ματιά στα θέματα τη επικαιρότητα. Στην παγκόσμια επικαιρότητα κυριαρχεί η Μέση Ανατολή. Διότι έχουμε χτυπήματα.
1: Χτυπήματα. Δεν είναι, ναι, από, και από τι δύο πλευρέ.
0: Ναι, χτυπήματα. Ο Τραμπ είπε ότι θα τελειώσουν τα χτυπήματα όταν πω εγώ.
1: Όταν πει.
0: Όταν πω εγώ.
1: Μα να σου πω κάτι. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Κανείς δεν μπορεί.
1: Να σου πω κάτι.
0: Μάλλον κάποιοι μπορούν. Δεν μπορούμε γενικά. Ναι. Όταν πω εγώ, λέει.
1: Δηλαδή καμία επαφή με την πραγματικότητα μου κάνει και τα γνωστικά τα τεστ. Τι τα κάνει. Σε ψυχολόγο να πάει.
0: Οι δύο της Μαρφίν, οι δύο κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, οι 42χρονοι προφυλακίστηκαν. Αναμένεται και οι 46χρονοι από την Αγγλία να εκδοθεί σε περίπου 10 ημέρες. Αρκετές ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε το περιστατικό στον Πειραιά χθες με το ζευγάρι το οποίο είχα στη ζωή του.
1: Με τα παιδιά.
0: Και ένα θανατηφόρο τροχαίο στην Αγία Παρασκευή τα ξημερώματα. Λοιπόν, αυτά χοντρικά είναι στα θέματα της επικαιρότητας.
1: Το πετρέλαιο είπες ότι ανέβηκε.
0: Τι να πω τώρα. Χρειάζεται να το πω, το πετρέλαιο ανέβηκε.
1: Και από Ισπανία, σήμερα βεβαίως. Λοιπόν, κέρδισε 2-0 την Γαλλία.
0: Για το πετρέλαιο να πω ότι από σήμερα υποτίθεται θα φανεί στην Αγγλία
1: ναι,
0: η μείωση
1: ναι.
0: 10 λεπτό στη βεζίνη και 5 λεπτό στο ντίζελ.
1: Ναι, θα γίνει χαμό.
0: Ναι, στο παγκόσμιο κύπελο η Ισπανία κέρδισε 2-0 την Γαλλία. Σήμερα το βράδυ παίζει η Αργεντινή με την Αγγλία. Είναι μοναδική η αίσθηση να παρακολουθεί στη διάρκεια που παίζουν τα τραγούδια εδώ, highlights στην τηλεόραση με την Μαρία Κωνσταντάκη, η οποία βλέπει την Ισπανία.
1: Εφτεγά.
0: Λέει ότι είναι η Γαλλία. Βλέπει
1: εφτεγά.
0: Βλέπει
1: ήταν
0: το
1: όλοι
0: Μέση.
1: Παραταγμένοι.
0: Βλέπει το Μέση, λέει ποιος είναι αυτός. Α, ο Μέση είναι Γάλλος. Όχι, λέω Αργεντινός. Γάλλος μου ακούγεται εμένα. Μέχρι. Αλλάζει το πλάνο, πάει σε άλλη ομάδα που φοράει άλλη φανέλα. Εμφανώς δηλαδή.
1: Ναι, αλλά...
0: Ωραίος λέει αυτός, ποιος είναι, της λέω Χάρι Κέιν. Αργεντινός. Άγγλος λέω, άλλαξε το πλάνο, είναι άλλοι. Άλλοι. Φαίνονται.
1: Μου φαίνονται όλες. Πολύ άνοστες οι φανέλες τους και αυτές οι αθλητικές τους εμφανίσεις.
0: Τι έπρεπε να φορά, κάτι πιο έτσι.
1: Δεν φαίνεται.
0: Πιο animal print, κάτι. Τι.
1: Ναι, Αργεντινή λίγο βεδόσε, λίγο χρώμα. Αγγλία, τόσο... τι είναι αυτό το άσπρο που ήταν. Το πέθυψα.
0: Έπρεπε να φοράει, ναι, να φοράει ο Μέση, ας πούμε, ένα, θα πω εγώ ένα, πώς το λένε, αυτό το που φοράς το ταγκό, το κουστούμι, το καλό, το ταξίδι, πώς το λένε στα ελληνικά, ρε.
1: Σμόκι,
0: ναι, αυτό.
1: Στα ελληνικά το λένε, ναι, έτσι, σμόκι, ναι, να πρέπει να το βάλω στο λεξινό.
0: Να ξεχωρίζουμε, να βλέπουμε. Οι Άγγλοι να φοράνε.
1: Εγώ ξέρω ότι άμα τους έχεις παραταγμένους και μετά αλλάζει κατευθείαν το πλάνο και εγώ, κάτι έχω χάσει, μου φαίνονται ίδιοι.
0: Πάντως σου άρεσε ο Χάρι Κέιν, να το πούμε αυτό.
1: Μου άρεσε λίγο ο Χάρι Κέιν. Βέβαια μου άρεσε όταν νόμιζα ότι ήταν Αργεντίνος. Γιατί φαίνεται σαν εξωτικό φρούτο.
0: Μετά όταν ήταν
1: άλλο,
0: δεν μ'
1: άρεσε Άγγλος, δεν λέω καθόλου.
0: Προχωράμε. Non-Discord, Mighty Mage, Juicy Ferrari, Νταμιάνο Νταβίτ, Next Summer, αμέσως μετά στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: Ο Νταμιάνο Νταβίτ, Next Summer, στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Και ο αλγόριθμος, ιδιάζοντας τα ενδιαφέροντά μου, δηλαδή τα κορίτσια και τα αθλητικά μου, βγάζει την Kelsey Rose Bowers, η οποία είναι Αγγλίδα. Πολύ ωραία γυναίκα, αθλήτρια ποδοσφαίρου.
1: Συγγνώμη, δεν μου πει οποία... πάμε μουντιάλ.
0: Θα πάω, εκεί θα πάω. Έτσι, να η οποία είναι η μοναδική στην υπερβολή Αγγλίδα στον πλανήτη, η οποία σήμερα το βράδυ θα υποστηρίζει την Αργεντινή.
1: Διότι
0: ο καλός της, ο Μάρκος Σενέση, είναι ποδοσφαιριστής της Αργεντινής. Και όπως καταλαβαίνεις, θα πάει να στηρίξει το φίλο της, τον Στεφάν της, τον άντρα της. Δηλαδή, το οποίο είναι αναμενόμενο. Εντάξει, υπάρχει μια τώρα κινητικότητα στα social media που φοράει τη φανέλα της Αργεντινής, ενώ είναι Αγγλίδα και τώρα ημιτελικό. Είναι Αγγλία, Αργεντινή, από τη μία είναι η χώρα σου, από την άλλη είναι το αίσθημά σου. Αλλά εδώ που τα λέμε τώρα, εντάξει, τι θα υποστηρίξει. Θα υποστηρίξει τον άνθρωπό της. Θα παίζει Ηρακλής Διαγόρας Ρόδου, ας πούμε.
1: Ηρακλής Διαγόρας Ρόδου.
0: Και παίζω εγώ στον Ηρακλή. Λέμε τώρα, μπάσκετ. Δεν θα έρθει η Δέσποινα να υποστηρίξει εμένα. Τι θα βάλει, φανέλα του Διαγόρα Ρόδου. Όχι, φυσικά του Ηρακλή θα βάλει. Ωραία γυναίκα.
1: Αντίστροφα.
0: Τι αντίστροφα. Δεν προδίδουμε ποτέ τα ιδανικά.
1: Δηλαδή, αν παίζει, ρε παιδί μου, η Δέσποινα παίζει ότι παίζει βόλεϊ στο Διαγόρα Ρόδου και παίζει με τον Ηρακλή.
0: Τώρα αυτό ήταν σεξιστικό που είπε, γιατί δεν παίζει ποδόσφαιρο.
1: Α, ποδόσφαιρο, ναι.
0: Ποδόσφαιρο θα παίζει. Ο Ηρακλάρα δεν γίνεται. Τώρα τι να κάνουμε. Αυτά είναι ιδανικά τα οποία δεν αλλάζουν.
1: Ωραίο.
0: Γιατί η Δέσποινα σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Ο Ηρακλής είναι μια ζωή.
1: Να. Αλλά όταν θα υποστηρίζει εσένα, δεν είναι ότι είσαι εσύ για πάντα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είσαι πιο. Εσύ είσαι πιο κοντά στην Δέσποινα, το για πάντα τη.
0: Forever τη. Yes.
1: Ναι, με ποια έννοια εννοώ. Δηλαδή, λογικά θα φύγει πρώτο. Οπότε θέλω να πω, ναι, θα είναι, ναι, ότι δεν είναι ότι θα σα χωρίσει κάτι άλλο.
0: Όχι. Του Ασπάρτνε, εδώ είναι, μια, είναι πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Να μα χωρίσει αυτό, έχει δίκιο. Άρα και βεβαίω.
1: Μπορεί να σε παρατήσει άνετα για να κάνει τη ζωάρα τη.
0: Γιατροί πάντω έχουν άλλη άποψη.
1: Ποιοι γιατροί.
0: Σε όλου πάω, δεν έχω αφήσει κανέναν.
1: Δηλαδή, και ο Τραμπ σου εξήγησα πάει και τον βρίσκουν όλοι υγιέστατο. Τώρα αλήθεια τώρα. Δεν θα συζητήσουμε αυτό. Θα επιστρέψω εγώ πάλι με μουντιάλ.
0: Και άλλο μουντιάλ.
1: Τα ουσιαστικά θα πω εγώ, αγάπη μου, δεν θα πω τώρα τα σουξουμούξου εκεί πέρα που είδες μια και είπες, και μάλιστα και το πιάσα ότι είπες ωραία γυναίκα, αλλά δεν το σχολίασα γιατί είναι και πρωί.
0: Γιατί να το σχολιάσεις, είπα μια γυναίκα ότι είναι ωραία γυναίκα.
1: Και έσπασε η φωνή, είδες, γιατί ξέρεις ότι
0: έκανες λάθος. Η φωνή έσπασε γιατί είναι...
1: Έκανες λάθος.
0: Τι λάθος έκανα.
1: Δεν κοιτάμε.
0: Τι κάνουμε δηλαδή.
1: Τίποτα. Τίποτα. Επέλεξε το...
0: Μετά με λέτε αδιάφορο.
1: Α, ναι, δεν βρήκε να εκτονώσει το ενδιαφέρον σου. Για την,
0: λοιπόν,
1: ανθρώπινη φύση.
0: Μάμα μία η Άμπα και επιστρέφουμε με τα, πώς είπες, τα ουσιαστικά για το Μουντιάλ.
1: Τα ουσιαστικά, βέβαια.
0: Θα σας τα πει η Μαρία Κωνσταντάκη τα ουσιαστικά.
1: Μόνο.

0: Η Άμπα και το Μάμα Μία, για πες τα ουσιαστικά για το Μουντιάλ.
1: Καταρχάς πες μας τι ώρα παίζουν.
0: 10 ώρα το βράδυ.
1: Α, θα το δεις δηλαδή.
0: Αγγλία τώρα δεν είναι, η ομάδα μου τώρα.
1: Ποια είναι η ομάδα σου?
0: Πού στηρίζω Αγγλία, ρε φίλε.
1: Από το χωριό που ήσουν στο Μάντσεστερ. Γενικά, επειδή
0: μ' αρέσει η Αγγλία. Γενικά μ' αρέσει η Αγγλία.
1: Και εγώ είμαι με την Αγγλία λοιπόν. Σόπα. Γιατί διάβαζα. Καταρχάς λέει το πιο πιθανό, λέει ότι τουλάχιστον έτσι λένε τα μίμια της Αργεντινής, ότι η Αργεντινή θα φάλει στον ημιτελικό τη φανέλα του ιστορικού αγώνα με την Αγγλία το 86. Εγώ τώρα ξέρω γιατί είμαι με την Αγγλία. Διότι συνειδητοποίησα ότι δύο φορές που. Από τις τρεις, ξέρω, τρίτη φορά που παίζουν μαζί.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Και τις δύο φορές λοιπόν που παίξανε μαζί τις προηγούμενες. Δεν έπρεπε να το πάρουν αυτοί. Δεν έπρεπε να νικήσουν αυτοί. Πρώτον, ότι το 86 ήταν το κλασικό με
0: το χέρι του Θεού. Ναι.
1: Και διαβάζω.
0: Εντάξει, το χέρι του Θεού, αλλά κύριε το παιχνίδι. Είχε και ένα από τα καλύτερα γκολ όλων των εποχών που διαβάλλω. Τον έχει περάσει τη μισή ομάδα, έτσι.
1: Και τι να κάνουμε τώρα.
0: Δηλαδή. Τα λέμε για αυτά.
1: Με νούμερα δεν πάει, παιδί μου, πάει ποιοτικά.
0: Δεν ξέρει τι θα είχε γίνει τώρα. But anyway, okay, είναι εκεί το παιχνίδι που ήταν το χέρι του Θεού. Εντάξει.
1: Και επίση λέει το 1998 λέει παίζανε ξανά μαζί. Και εκεί λέει αποευλήθη ο David Beckham και έπαιζε με λιγότερους παίκτες. Και ο Diego Simeone πρόσφατα λέει παραδέχτηκε ότι έκανε θέατρο. Ότι αμάν και όλο αυτό το πράγμα γιατί τον αποβάλλαν τον άλλο.
0: Το πρώτος είναι το τελευταίο.
1: Εντάξει, εσύ δεν είναι όμως δικαίο αυτό το πράγμα. Οπότε εγώ τώρα θέλω να κερδίσει
0: η ζωή δεν είναι δίκαιη.
1: Άμα φάτε τώρα μια πενταρού από την Αργεντινή, θα θέλετε να θυμάσαι να μου το πει αυτό αύριο. Άσχετο. Θέλω να υποστηρίξω για την Αργεντινή.
0: Μια και λες Αργεντινή, τώρα βλέπω μια σειρά στο Disney, η οποία λέγεται El Encargado, κάπως έτσι. Ο Θυρωρός. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Το λέω έτσι για
1: μένα. Να προτείνω,
0: μια σειρά. Εντάξει, μιλάνε τα ισπανικά στην Αργεντινή. Δεν ακριβώς τα ισπανικά που μαθαίνω. Ναι, ναι. Αλλά ταυτόχρονα με βοηθάει και λίγο βλέποντας.
1: Καλύτερα να μάθει διαλέκτο.
0: Πολύ ωραία σειρά. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Πώς το είπε.
0: Ο Θυρωρός.
1: Όχι,
0: δεν πώς είναι ο αγγλικός τίτλος. Εγκαργκάδο. Ελενκαργκάδο, νομίζω είναι ο Θυρωρός στα ισπανικά. Αν θυμάμαι δηλαδή καλά τον ισπανικό τίτλο. Θα το βρεις αν το ψάξεις. Πάντως δεν θα στηριχτείς στη δική μου πρόφορα για να το βρεις. Ρεπέλ σπρέι. Κρατάει μακριά, δυστυχώς μόνο τα κουνούπια. Και όλα τα έντομα γενικά είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Διαρκεί 8 ώρες η δράση του. Κλασικά Repel Spray, άλλο ένα καλοκαίρι από τη Unifarma. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
9: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις NEFNEF. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. NEFNEF. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων.

0: Επιστροφή 33 λεπτά μετά τις 7 στο Easy Breakfast. Καλημέρα σας.
1: Και όσοι είσαστε γκουρμέ τύποι, σας αρέσει το φαγητό, σας αρέσει να δοκιμάζετε γεύσεις, βγάλετε τα καλεντάρια σας και σημειώστε από τώρα τον Οκτώβριο που μας έρχεται, 4 Οκτωβρίου και συγκεκριμένα Κυριακή. Taekwondo. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, Gastrosophy Fest. Εντάξει τώρα, τι να βλέπουμε. Με την ενέργεια της Πρωτέρια, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς σεφς, live cooking, wine tastings και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική μέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Γι' αυτό σας λέω, αν είσαστε τώρα τέτοιοι τύποι που τα ψάχνετε αυτά, αν είσαστε αυτοί οι τύποι που ανοίγει ένα εστιατόριο και λέει «Α, πρέπει να πάμε να το δοκιμάσουμε», δεν μπορείτε να λείπετε. 4 Οκτωβρίου Κυριακή στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο Taekwondo. Εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Είναι με την ενέργεια βέβαια της Πρωτέρια. Media Partner είναι ο Antenna και Original Concept by Base Grill. Και όποιος ξέρει, ξέρει όποιος έχει πέρασει και έχει φάει από εκεί, έτσι. Και αν βρείτε, αν θέλετε early bird εισιτήριο, θα βρείτε στο more.com.
0: Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα.
1: Έχεις πάει στο Base Grill.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Στο σίγουρα. Περιστέρι, βέβαια. Δύο, τρεις φορές, τέσσερις.
1: Τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ. Πάγαμε ένα γουρουνάκι, μα τη βάλει και τις 5 φορές.
0: Κατεβαίνοντας στον Κηφισό, έχουμε προβλήματα κατά διαστήματα από το ύψος της Αττικής Οδού. Τώρα πίνασα, ρε Μάρια. Από την Αττική Οδό, λοιπόν, κατά διαστήματα μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια. Η Μικρά Ασία από το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά επίσης. Η Κηφισίας μικροκαθυστερήσει στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη και των Αμπελοκήπων. Επόμενη ενημέρωση φυσικά σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 8. Πολύ νωρίτερα, σε λίγο έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση. Νότς.

0: Ο Alex Warren, Ordinary, στο Easy Breakfast, 7 και 42 πρώτα λεπτά, έτοιμοι για...
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Που χθες, Τρίτη, έλεγε η εύκολη ερώτηση Not, ήταν πολύ εύκολο με πολλές σωστές απαντήσεις, το κάνει στη διάρκεια της ημέρας και κατά μέσο όρο διαρκεί 6,5 δευτερόλεπτα, χασμουριτό ήταν η σωστή απάντηση. Και σήμερα δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, ένας στους τέσσερις.
2: Μάλιστα.
0: Το κάνει πρώτο-πρώτο με το που μετακομίζει σε νέο σπίτι. Και κυρίως θα πω όχι σε νεόδημητο σπίτι. Γιατί μπορεί σε νεόδημητο να μην το κάνεις.
2: Α, μάλιστα. Πολύ
0: αλλά ωραία. Μπορεί και να το κάνεις.
2: Ωραία.
0: Ούτως ή άλλως είναι ένας στους τέσσερις. Δεν είναι οι περισσότεροι. Και εγώ δεν το σκεφτόμουν. Θα έκανα κάτι άλλο δηλαδή. Αλλά λέει ότι αυτό κάνουν πρώτο-πρώτο, λέει η έρευνα τουλάχιστον, με το που μπαίνεις σε νέο σπίτι. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 είναι το Viber για τα μηνύματά σας. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 διεκδικείται και σήμερα ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Εντελώς δωρεάν και το Water Fun Water Park, το οποίο είναι μια όαση δροσιάς, η απόλυτη όαση δροσιάς. Απέχει 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού θα βρείτε τις διακοπές σας. Θα μπείτε σε μούτ διακοπών, ενώ είστε μέσα στην πόλη ουσιαστικά ή πολύ κοντά στην Αθήνα. Νεροτσουλήθρες για μικρούς και για μεγάλους. Πισίνες, ομπρέλες, ξαπλώστρες, άραγμα όλη μέρα. www.waterfun.gr για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Σας δίνουμε λοιπόν ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων που θα κερδίσετε με τα μηνύματά σας μετά, με κλήρωση δηλαδή.
2: Τίποτα, άσχετα, παιδιά, σκυλιά, τρελαίνονται με τα νερά.
0: Το μήνυμα. Τι?
2: Λέω τα παιδιά, λέω και τα σκυλιά τρελαίνονται για τα νερά. Α, και ο γάτος μας βέβαια εμάς. Εμάς τρελαίνεται και ο γάτος
0: μας. Ο Πάρης.
2: Ο Πάρης, ναι.
0: Δεν θυμάμαι τον Πάρη.
2: Πραγματικά όμως. Αυτό τώρα είναι ανησυχητικό. Δεν θυμάσαι τι έφαγες χθες και θυμάσαι τον Πάρη. Δηλαδή.
0: Έτσι ξεκινάει. Δεν είναι η μακροπρόθεσμη ανάμνηση αυτή που θυμάσαι. Τα κοντά δεν θυμάσαι.
2: Οκ, θυμάσαι και συνήθως τα μη ουσιαστικά.
0: Πολλά μηνύματα για τον αγιασμό που δεν είναι σωστή απάντηση. 10 παρα 5 απάντηση όπως πάντα στον αέρα του Easy Breakfast και μετά το τέλος της εκπομπής στον Instagram λογαριασμό του Easy97,2 με story. Θα βρείτε κάθε μέρα την εύκολη ερώτηση Not με την απάντησή της. Προχωράμε.
2: Να σε πάω σε γάμο.
0: Σωρό ζευγάρι. Βεβαίως, βεβαίως. Πάντα εννοείται, γιατί όχι. Σύγκλιο πινγκ. Ήτανε πινγκ σόμπερ. Και πήγα να πω
2: Sing Popper.
0: Πινγκ σόμπερ είναι το σωστό, η σωστή εκφώνηση του τραγουδιού που ακολουθεί στον Easy 97,2.

0: Η Λαουρίν και το Τατού λοιπόν στο Easy 97,2 και στο Easy Breakfast πρωινό Τετάρτης με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Όπως κάθε μέρα 6.30 με 10.
1: Και σε πάω σε μια πραγματική ιστορία της Μάρλεϊ και του Στίβ, 34 και 37 ετών, επιχειρηματίες και οι δύο, οι οποίοι θέλουν να παντρευτούν.
0: Ωραία.
1: Και εκεί λέει στην αρχή ξεκίνησε η αρχική ιδέα σαν αστείο, λένε α, γιατί δεν βάζουμε ένα εισιτήριο εισόδου, και μετά άρχισαν να βλέπουν τα έξοδα, να σχεδιάζουν το γάμο, συνειδητοποίησαν πόσο ακριβά ήταν όλα. Δηλαδή δεν λέει ότι μέχρι και τέλος κοπής τούρτας 650 δολάρια και λένε οπα, οπα, κάτσε, περίμενε. Δηλαδή τι πράγμα είναι αυτό, να έχουμε και το στρες να διοργανώσουμε το γάμο, να έχουμε και όλα αυτά τα έξοδα. Βάλαν λοιπόν με αυτά και με αυτά, διοργάνωσαν ένα γάμο με τη μορφή φεστιβάλ. Προσφέροντας στους καλεσμένους επιλογές μεταξύ του βασικού ημερήσιου εισιτήριου αξίας 57 δολαρίων.
2: Αλλά έχει και VIP.
1: Φυσικά. Το VIP είναι 997 δολάρια. Πρόσβαση δύο ατόμων που περιλάμβανε προνομιακή θέση, δείπνο και ειδικό μπραντς, και φυσικά ήταν και για το διήμερο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τίποτα. 200 ευρώ το άτομο.
0: Φωτογραφία με το ζευγάρι. Έτσι, backstage meeting.
1: Σου λέει θα καλύψουμε τα έξοδα του γάμου χωρίς να υπάρχει οικονομική επιβάρυνση και ταυτόχρονα ό,τι μείνει θα στηρίξουμε για ένα φιλανθρωπικό σκοπό.
0: Μάλιστα.
1: Είπανε ότι δεν χρεώσανε τους πολύ στενούς φίλους συγγενείς, δεν τους πιστεύω εγώ φυσικά. Γιατί με αυτά και με αυτά περίπου 100 εισιτήρια πουλήθηκαν και 30 VIP πακέτα.
0: Μια χαρά πήγανε.
1: Εξασφαλίζοντας λέει πλήρη κάλυψη εξόδων και επιπλέον 132.550 δολάρια, τα οποία θα διατεθούν για την κατασκευή σχολικών τάξεων και υποδομών καθαρού νερού στην Κένια.
0: Ναι. Θέλαν να κάνουν κάτι φιλανθρωπικό.
1: Όχι, θέλαν πρώτα να καλύψουν τα έξοδα.

0: στόχος λέει είναι να αλλάξει η νοοτροπία στους γάμους. Και άκου το εσύ για τον τρίτο τώρα αυτό. Δηλαδή, λιγότερη πίεση, λιγότερα χρέη και περισσότερη δημιουργικότητα. Και εσύ μπορείς για φιλανθρωπικό σκοπό,
1: ναι,
0: να βάλεις ότι τα υπόλοιπα θα πραγματοποιήσουν την ευχή.
1: Είχαμε πει και παλιότερα.
0: Ανθρώπου.
1: Αν θυμάσαι. Είχαμε
0: είναι
1: πει
0: η κα... δικιά σου ευχή.
1: Είχαμε πει κάτι ανάλογο, μπράβο, και είχαμε πει το χαμόγελο του παππού.
0: Το χαμόγελο του παππού υπάρχει πάντα. Υπάρχει,
1: είναι
0: υπάρχει.
1: Κατοχυρωμένο έτσι το χαμόγελο του παππού.gr. Το έχουμε κλείσει το domain, όλα είναι δεδομένα.
0: Έτσι, ακριβώς,
1: είναι όλα κρατημένα για να. Αν χρειαστεί δηλαδή, χτύπα ξύλο, να υπάρχει τουλάχιστον ο φορέας τον οποίο θα βοηθήσουν.
0: Μπράβο, θα το,
1: δεν το κάνω επειδή θα θέλω. Θα το κάνω για να βοηθήσω το χαμόγελο του παππού.
0: Θα...
1: εγώ είμαι ο παππούς, δεν έχει σημασία.
0: Θα κάνεις take a wish. Take a wish, όχι make a wish. Και θα πεις, είναι ο φιλανθρωπικός το take a wish που βρίσκουμε έναν άνθρωπο που είχε ένα πολύ ωραίο όνειρο. Και το όνειρο σου είναι να πας στην Ιαπωνία. Αυτό το όνειρο θα καλύψεις.
1: Τώρα με αυτό που είπες μου άνοιξε στους ορίζοντες.
0: Ναι, ναι.
1: Θα έχω μια μεγάλη γυάλα.
0: Ναι.
1: Μέσα με χαρτάκια με όλα μου τα θέλω.
0: Ναι.
1: Και ο κάθε καλεσμένος.
0: Α, θα παίρνει ένα.
1: Take a wish. Θα παίρνει λοιπόν και θα πρέπει να πραγματοποιήσει αυτή μου την ευχή.
0: Θα βάλει και πιο μικρά, ας πούμε, όμως. Ένα ζευγάρι παπούτσια.
1: Ναι. Θα βάλω, ωραία, θα βάλω 4 γυάλες. 0 ως 50 ευρώ. 51 ως 200 ευρώ. 201 ως 500 ευρώ. Και 501 ευρώ ως άπειρο. Για να μπορείς να επιλέξεις από τη γυάλα που θες και μπορείς να καλύψεις οικονομικά.
0: Α, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
1: Πώς γίνονται οι ιδέες με το brainstorming.
0: Πρόσεξε όμως, θα βάλεις σε αυτά 0 έως 50 ευρώ πολύ λιγότερα κομμάτια.
1: Παιδί
0: και ας τους
1: ναι,
0: να σφαχτούν.
1: Ναι, άμα εξαντληθούν, εξαντλήθηκαν. Είναι μέχρι εξαντλήσει. Ναι, εννοείται.
0: Ακριβώς.
1: Όποτε ιδέες βγαίνουν με το brainstorming.
0: Ναι.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα σας θυμίζουμε την επόμενη Τρίτη 21 Ιουλίου, 7.30 ώρα, ο Αντένα μας ενώνει στην μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με την Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Μια βραδιά που παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Μιλάμε για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά. Χορηγοί είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Inilan. Η Inilan, με συγχωρείτε, υπάρχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Ξαναλέμε, Τρίτη 21 Ιουλίου, 7.30 στο πάρκινγκ του θεάτρου Λυκαβητού. Επιστρέφουμε.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by the E υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο,

0: Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσεια του Christopher Nolan. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσεια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
5: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
6: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
5: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
7: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Easy News.
10: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα έδωσε στις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μάρφιν το 2010. Εντός 10 ημερών είναι η επιστροφή της. Την πρόθεσή της να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Ρένα Δούρου, αφήνοντας αιχμές για τη λειτουργία του κόμματος τα τελευταία χρόνια, λέγοντας ότι τα 3 χρόνια τώρα έχουμε ταλαιπωρηθεί με τις διαθέσεις κάποιων. Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ιδιοφερόμενη. Ως φυσική αυτούργη της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και το πρωί αναμένεται να δώσει εξηγήσεις ο 24χρονος που σύμφωνα με τις αρχές παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως κρυσφύγετο. Σήμερα η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας. Σήμερα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος στις περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Καλύμνου, Κο αλλά και στην περιφέρεια Κρήτης. Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα καθώς οι ΗΠΑ και η Ιράν προχώρησαν σε νέο γύρο στρατιωτικών επιχειρήσεων για 4η συνεχόμενη νύχτα. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν ακόμη ένα εκτεταμένο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν, εστιάζοντας σε περιοχές κοντά στα στενά του Ορμούζ.
9: Sports.
10: Η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η ομάδα του Λουίς Ντελαφουέντε επιβλήθηκε της Γαλλίας με 2-0 στο Ντάλλας Στάντιουμ. Απόψε στις 10 το βράδυ ακολουθεί η μάχη της Αργεντινής Αγγλίας στην Ατλάντα. Ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι θα δώσει η ΑΕΚ όπου θα αντιμετωπίσει την Φίτεσε στο προπονητικό κέντρο Sport Park Lona Park στις 8 το βράδυ στην Ολλανδία. Τελευταίο φιλικό πριν τις επίσημες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τον Παναθηναϊκό όπου θα αντιμετωπίσει στις 7 το απόγευμα τη Rapid Vienna στην Αυστρία.
9: Easy weather.
10: Γενικά έθρες ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Επιστροφή λοιπόν στο Easy Breakfast. Η κίνηση στην Αθήνα είναι αυξημένη. Στη Λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο από την Αττική Οδό κατά διαστήματα μέχρι και την Ιερά Οδό. Στην άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες μέχρι και την Αχαρνών. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο αλλά και προς Λαμία, εκεί στο ύψος δηλαδή του κόμβου της Λεωφόρου Κηφισού, μπαίνοντας από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας προς τα Διόδια και από την Λεωφόρο Ηρακλείου προς την έξοδο για Λαμία, έχουμε καθυστερήσεις. Επίσης, χαμηλά η Κηφισία στο ύψος των Αμπελοκήπων, η Βασιλής Σοφία στην κάθοδο επίσης από το Πολεμικό Μουσείο προς την Πλατεία Συντάγματος, η Σταδίου από την Κλαθμόνος προς το ίδιο σημείο, η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάλιρο προς τον Πειραιά έχει αρκετά αυτοκίνητα αυτή την ώρα και βεβαίως το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια, το ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Περιστέρι προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά τον break των 8.30. Με δύο Pager Bills επίσης, μην ξεχνάτε.
1: Τελευταίες μέρες, το αποχαιρετάμε.
0: Την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, το Pager Bills ολοκληρώνεται.
1: Και την μετά άλλη από... Παρασκευή που έχεις πάρα πολύ δουλειά.
0: Πολύ δουλειά, ρε εσύ.
1: Γιατί θα έχεις και την κλήρωση.
0: Μπράβο.
1: Για το Easy Summer Experience.
0: Αν δεν το ξέρετε,
1: που θα σας στέλνουμε στη Σαντορίνη.
0: Σε λίγο θα σας πούμε τι είναι αυτό και πώς μπορείτε να διεκδικήσετε ένα μοναδικό, μια μοναδική εμπειρία φυσικά με τον Easy 97,2 και όχι μόνο. Προς το παρόν, Matthew Fisher, What I Have to Fall in Love with You και The Depeche Mode, Enjoy the Silence αμέσως μετά.

0: Η Depeche Mode, η Joy the Silence, τον Easy, στο Easy Breakfast, πρωινό Τετάρτης, με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, που παρακαλώ.
1: Σπάμε το τραγούδι Enjoy the Silence και το κάνουμε Enjoy. Και εδώ ερχόμαστε εμείς και το Easy Summer Experience. Enjoy, για να απολαύσετε. Να απολαύσετε ένα τετραήμερο Σαντορίνη.
0: Βεβαίως, διότι υπάρχει αυτός ο διαγωνισμός, ο οποίος τρέχει ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Σαντορίνη. Ένα ταξίδι το οποίο θα ξεκινήσει με τη Sea Jets, με αξεπέραστη ταχύτητα, άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Θα έχει διαμονή στο Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι και παράλληλα μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό στο Μίκρα Θήρα Winery.
1: Που τι σημαίνει κάνετε? Το κυκλώνουμε από παντού, έτσι.
0: Καλά, εννοείται. Είναι...
1: μεταφορικά. Διαμονή και εμπειρία.
0: Βέβαια. Τώρα, για να διεκδικήσετε το ταξίδι αυτό, του οποίου η κλήρωση παρεπιπτόντως θα γίνει εδώ στο Easy Breakfast την επόμενη Παρασκευή, 24 του μήνα, χρειάζεται να συμπληρώσετε μία φόρμα συμμετοχής στο soundist.gr κάθετο Easy972. Αυτή η φόρμα συμμετοχής ζητάει και μία λέξη. Το λεγόμενο το Easy Pass. Το οποίο εμείς ανακοινώνουμε κάθε πρωί και διαρκεί για όλη την ημέρα. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, για όλη την Τετάρτη μέχρι τα μεσάνυχτα. Σήμερα το Easy Pass είναι η λέξη σοκάκια.
1: Σοκάκια, λοιπόν. Θα μπείτε στο soundist.gr κάθετο CZN72, θα βρείτε σχετική φόρμα συμμετοχής και εκεί που σας ζητάει το Easy Pass είναι σοκάκια. Προσέξτε, διαρκεί μόνο για μία μέρα. Θα το ακούσετε και σε άλλες εκπομπές. Με αυτό, λοιπόν, εμείς μετά παίρνουμε αυτούς που το έχουν γράψει. Βεβαίως. Σωστά, ανάλογα με την ημερομηνία. Ναι. Και μπαίνουν στην κλήρωση.
0: Και καλή επιτυχία την άλλη Παρασκευή. Εδώ στο Easy Breakfast θα κάνουμε την κλήρωση. Μιλώντας για Easy Breakfast και διαγωνισμούς, μόλις ενημερώθηκα και σε ενημερώνω και εσένα ότι λίγο αργότερα την επόμενη ώρα, αύριο ποια ταινία βγαίνει, η Οδύσσια. Θα γίνει μια ειδική προβολή σήμερα στα Village τα μεσάνυχτα. Πρώτη από όλους. Και έχουμε προσκλήσεις και γι' αυτό.
1: Τι λες?
0: Τώρα με ενημέρωσα και τον είμαι.
1: Τι ώρα? Τα μεσάνυχτα.
0: Είμαι, τα μεσάνυχτα. Τι ώρα, ρε φίλε?
1: Δεν μπορούμε να πάμε πάλι.
0: Γιατί αν ήταν 8 θα πηγαίναμε?
1: Ναι, ρε, εγώ θέλω να την δω.
0: Και εγώ θέλω να την δω.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι λένε για αυτήν την ταινία, έτσι. Διάβαζα ότι δεν έχει τίποτα AI μέσα.
0: Σόπα.
1: Δηλαδή, όταν βλέπεις κάτω χίλιους ανθρώπους, χίλιους σκλάβους, είναι χίλιοι σκλάβοι.
0: Σόπα, ρε.
1: Δεν έχει χρησιμοποιήσει τίποτα.
0: Μπράβο.
1: Θα το ξανακοιτάξω κιόλας. Λες να κατάλαβα λάθος, μπορεί. Αλλά πιστεύω πως όχι.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.

0: Teddy Swims, Bad Dreams, Easy Breakfast, 8 και 22, πρώτα λεπτά, πρωινό Τετάρτης.
1: Και όντως, διαβάζω εδώ πέρα ότι απέφυγε, λέει, ψηφιακά εφέ και έκανε φυσικά σκηνικά, περίπλοκες κατασκευές και μηχανικά εφέ.
0: Ο Νόλαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο οποίος έχει δηλώσει και πολύ μεγάλος πολέμιος της τεχνολογίας, δεν έχει smartphone. Δεν επικοινωνεί πολύ με email. Τα σενάρια όλα διακινούνται κανονικά με την παλιά, σε χαρτί δηλαδή. Mm-hmm. Και γενικά είναι κατά της τεχνολογίας.
1: Και χρησιμοποιεί όμως, λέει, αυτές τις IMAX τις κάμερες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οι οποίες έχουν, λέει, προσφέρουν την υψηλότερη δυνατή ανάλυση και ευκρίνεια σήμερα. Εντάξει, πρέπει να είναι εμπειρία. Αυτό θα ξέρεις, θα ήταν πολύ ωραίο να το βλέπεις και 3D.
0: Τι να σου πω. Πάντως, επειδή τώρα ήρθε η ενημέρωση, να διορθώσω μερικά πράγματα. Α. Η ταινία καταρχάς βγαίνει 17 Ιουλίου. Η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες που θα προβληθεί η ταινία νωρίτερα. Έτσι. Η προβολή λοιπόν θα γίνει ξημερώματα Πέμπτης, Τετάρτη προς Πέμπτη, αύριο δηλαδή τα ξημερώματα, την ώρα που εμείς θα ξυπνάμε.
1: Τι 4
0: ώρα. Προφανώς έχει να κάνει με την παγκόσμια ταυτόχρονη
1: 4
0: προβολή.
1: 4 ώρα προλαβαίνουμε, είναι μεγάλη.
0: Εντάξει, 4
1: προλαβαίνουμε.
0: Προλαβαίνουμε να δούμε μία μισή ώρα. Βγάλε και τα.
1: Σε ποια φύλατζ, εδώ, στο Μαρουσί. Άμα προλαβαίνω.
0: Νομίζω ναι.
1: Αλήθεια. Να σου πω κάτι, ψήνομαι. Ψήνομαι να την κάνω αυτή την τρέλα.
0: Αν δεν είχα τα. Έχω τα παιδιά τώρα.
1: Α, καλά, εντάξει, τα παιδιά τώρα τα χρησιμοποιούμε παντού.
0: Α, και εκείνη ώρα θα μου πει κοιμούνται, τι κάνει.
1: Έλατε,
0: τι πρόβλημα έχει.
1: Συνήθως έχεις εδώ πέρα και λες ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, και δεν ξανακοιμήθηκα από
0: τότε. Έχεις δίκιο.
1: Πω, ψήνομαι. Δηλαδή, συγγνώμη, Τετάρτη προς Πέμπτη ξημερώματα. Μάλιστα.
0: Πρώτη από όλους, έτσι.
1: Καλά, αυτό δεν με νοιάζει. Το πρώτο από όλους.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Με νοιάζει ότι σαν εμπειρία.
0: Εμπειρία, ναι, κάτι διαφορετικό. Ναι, λεπτομέρειες λίγο αργότερα.
1: Να σε έχω εσένα εκεί δίπλα μου και να σου φεύγει το
0: τώρα
1: σαλάκι.
0: Τώρα να έρθω να μην έρθω.
1: Και θα σου φεύγει το σαλάκι, αυτό.
0: Λοιπόν, αυτά. Θα τα πούμε, θα πούμε τις λεπτομέρειες λίγο αργότερα για το πώς μπορείτε να είστε εκεί φυσικά με τον Easy 97,2 και το Easy Breakfast.

0: Όπως πάντα, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2 Men at Work. Who can it be now?
1: Και μια και μιλάμε για την ειδήσια, να πάμε στην κατηγορία βιβλίο. Και να σας πω ότι υπάρχει ένα συγκλονιστικό βιβλίο από τις εκδόσεις Διόπτρα, Η Μυστική Οδύσσια της Ιουλίας Πιτσούλη. Όπου η Ιουλία Πιτσούλη, μετά από έρευνα 7 ετών, γράφει αυτό το βιβλίο. Mm-hmm. Γιατί εντάξει τώρα, η Οδύσσια έχει πάρα πολλά επίπεδα και η αλήθεια είναι ότι είναι από τα αρχαία τα κείμενα τα οποία. Τέλος πάντων, η θεωρία λοιπόν της Ιουλίας Πιτσούλη είναι ότι αποκωδικοποιώντας ετυμολογία ονομάτων, σημειολογία τόπων και περιστατικών, πως δηλαδή το ταξίδι της Οδύσσειας είναι ένα ταξίδι αφύπνισης και η πατρίδα Ιθάκη είναι η πνευματική πατρίδα.
0: Είμαστε.
1: Είναι πάρα πολύ εύκολο διάβαστο βιβλίο, συγκλονιστικό, που θα, αν επιλέγεις δηλαδή να ακολουθείς αυτή και να πεις παιδί μου, πας δηλαδή με αυτή την οπτική, λες τι είχαν σκεφτεί, γιατί δικαιολογούνται όλα, δικαιολογούνται όλα, και μιλάμε τώρα για αρχιετυπικό κείμενο, που σημαίνει ότι από αρχαιοτά των χρόνων όλοι λένε τα ίδια. Πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Ιουλία Πιτσούλη, Μυστική Οδύσσεια. Καταπληκτικό, συγκλονιστικό.
0: Αν μπήκατε τα τελευταία 2-3 λεπτά στην παρέα μας, μιλάμε για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Θα γίνει μια ειδική προβολή ταυτόχρονη σε κάποια σημεία του πλανήτη, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα. Τα ξημερώματα αύριο στις 4 η ώρα στα Village Cinemas IMAX για την Οδύσσεια, πριν την επίσημη προβολή της. Και βεβαίως θα έχετε τη δυνατότητα τρεις από εσάς να κερδίσετε εδώ από το Easy Breakfast δίπλες προσκλήσεις. Κατά τα άλλα, πάμε σε μικρή διακοπή. Θυμίζουμε ότι στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, είναι πολύ σημαντικό, ειδικά το καλοκαίρι, να έχουμε ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Και εκεί έρχεται το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ. Είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή, η οποία ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Η δροσιά του Dextrolite Plus Orange και οι υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά!
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
11: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
18: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
19: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
22: Για πάντα!
21: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
23: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
21: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
23: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
24: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Easy.
0: Επιστροφή 35 λεπτά μετά τις 8 στο Easy Breakfast πρωινό Τετάρτης.
1: Και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και σκάει ο Τζιτζίκας. Εσύ όμως δεν έχεις κανένα λόγο να σκάς, γιατί εσύ στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Αυτό το Σάββατο, προσέξτε τώρα, 18 Εβδόμου, αν επισκεφτείτε ένα κατάστημα Max Stores, θα βρείτε όλες τις καρέκλες, όλες τις ξαπλώσες και τις ομπρέλες παραλίες με 25% έκπτωση σε ένα σημείο όλα και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Μη σκας λοιπόν, καλοκαίρι στα Max, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, κίνηση στον Καρέ από την Ηλίουπολη προς Βύρονα, κίνηση στην Ηλιουπόλεω από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη, κίνηση στο παραλιακό μέτωπο στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου στο ρεύμα προς Γλυφάδα και κατά διαστήματα από το Φαλυρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά. Οι δρόμοι του Πειραιά επίσης είναι επιβαρημένοι, κεντρικότερα οι συγκρούσεις στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, οι Καλλιρόες γύρω στην κάθοδο, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Αρδιτού χαμηλότερα στην άνοδο. Η Πειραιώς από τη Χαμοστέρνας προς την πλατεία Ομονίας, η Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας και η Μάρνη, η Κηφισία στην κάθοδο στο ύψος των Αμπελοκήπων και στην άνοδο από την Κατεχάητη κατά διαστήματα μέχρι και την Εθνικής Αντιστάσεως. Πολύ επιβαρημένος είναι ο Κηφισός, στην άνοδο από τα Κτέλ και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι και την Ιερά Οδό. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι, η Αττική Οδός από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο είναι η κυριότερη δρόμη με κίνηση. Αυτή την ώρα με συγχωρείτε στο λεκανοπέδι της Αθήνας. Ένας στους τέσσερις το κάνει πρώτο-πρώτο που μετακομίζει σε νέο σπίτι. Ίσως όχι νεόδημητο, συμπλήρωσα εγώ έτσι λίγο βοηθώντας, αλλά και πάλι αρκετοί. Ένας στους τέσσερις το κάνει πρώτο-πρώτο που δεν είναι ο αγιασμός. Πάρα πολλά μηνύματα για τον αγιασμό που δεν είναι η σωστή απάντηση. Παραγγέλνει σουβλάκια. Κάνει πάρτι, κάνει απολύμανση, κάνει ασφάλεια του σπιτιού, αλλάζει κλίδαριες, βάζει κάδρα, πηγαίνει να γνωρίσει τους γείτονες. Μερικά μηνύματα από αυτά που έχετε στείλει, χωρίς βεβαίως καμία από αυτές που ανέφερα να είναι η σωστή απάντηση. Ακριβώς σωστή απάντηση, γιατί κάποιοι την έχετε κυκλώσει λίγο. Έχουμε μία.
1: Μία.
0: 6, 9, 81, 9, 7, 2, 9, 7, 2.
1: Πες μου,
0: είναι το Viber για τα μηνύματά σας. Δεν μου είπες, τι μου είπες, ότι η φωνή μου έχει κλείσει, γιατί ουσιαστικά δεν έχω μία μικροϊώση. Έχω το πέμπτο τσάκρα.
1: Μπλοκαρισμένο.
0: Μπλοκαρισμένο, είναι ο θυμός.
1: Βεβαίως.
0: Μπορείς να κάνεις κάτι να το.
1: Όχι, δεν είναι ο θυμός. Είναι σου έχει προκληθεί εξαιτίας του θυμού, γιατί ναι. Θέλεις να πεις πράγματα που δεν έχεις πει. Δεν τα λες. Δεν τα λες.
0: Ένα τα πω άμα είναι. Τι είναι. Και το πέμπτο τσάκρα είναι αυτό το μπλοκαρισμένο.
1: Του λαιμού.
0: Ωραία, αν πω αυτά που θέλω να ξεμπλοκάρει, θα ανοίξει η φωνή μου.
1: Πιθανότατα ναι.
0: Πιθανότατα.
1: Ναι.
0: Τι ποσοστό δίνεις για να παίξουμε λίγο με την εύκολη ερώτηση νότη.
1: Το δοκιμάσουμε. Να το δοκιμάσουμε.
0: Λοιπόν, σε λίγο έρχεται το πρώτο Pay Your Bills από τα δύο για σήμερα. Σε λίγο επίσης Benson Boone, Beautiful Things. Ace of Base τώρα στον Easy.

0: Beautiful Things, ο Benson Boone και η Χριστιανά λέει: εδώ είναι το τσάκρα της έκφρασης στο λαιμό. Εκφράζω
1: βέβαια
0: εκεί που αντιστοιχεί.
1: Βέβαια.
0: Αυτό θα κάνω, παιδιά. Τώρα κάνω αυτό που θα. Μου λέτε θα κάνω. Είναι χαμόσυλλο.
1: Πάρε μας μετά τηλέφωνο μας, τι έγινε, ή θα το μάθουμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Έχετε την επόμενη μέρα στάθεις. Πήρε διαζύγιο, τι έκανε. Όλα αυτά.
0: Δεν έχω να εκφραστώ εκεί. Ναι. Αλλά γενικά, ναι, δεν θα συγκρατηθώ. Άμα είναι να ρίξει η φωνή, γιατί ξανά λέω είναι το όργανο της δουλειάς μου.
1: Μα όταν έχεις ευαισθησία εκεί.
0: Ναι, εκεί έχω. Πραγματικά σου μιλάω. Ότι
1: είχα και εγώ να
0: κάθε ίωση που με χτυπάει, πήρε τους αυτά, ξέρω εγώ, πόνο στα κόκαλα που λένε άλλοι πόνο και. Τίποτα. Κλείνει η φωνή μου.
1: Μια εποχή λοιπόν. Είχα και εγώ πριν από καμιά δεκαετία πολύ σοβαρό πρόβλημα στο λαιμό. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι οτιδήποτε συνέβαινε μου χτύπαγε στο λαιμό. Κοιτώντας πιο πίσω, δηλαδή τώρα που είμαι εδώ, καταλαβαίνω όντως ότι είχα πάρα πολύ θυμό. Δηλαδή θέλω να πω πράγματα τα οποία τα έσφυγα και δεν τα έλεγα.
0: Πάμε για Pay Your Bills. Πάμε να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε έναν δικό σας λογαριασμό στο soundis.gr κάθετο CZ972 είναι όλες οι πληροφορίες. Δύο τυχεροί κάθε μέρα στο Easy Breakfast. Αρκεί βεβαίως εφόσον κληρωθείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εντός δεκαλέπτου για να πάρετε τα χρήματα που έχετε ζητήσει, όπως ελπίζουμε να κάνει και η πρώτη.
1: Η Ελπίδα. Η Ελπίδα Χ. Με κινητό που τελειώνει σε 664 και μας έχει επισυνάψει λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας αξίας 63 ευρώ και 80 λεπτών. Ελπίδα Χ. Με κινητό που τελειώνει σε 664 θα σου πληρώσουμε τα 63 και 80 της σταθερής τηλεφωνίας, αρκεί και εσύ στο επόμενο δεκάλεπτο να μας πάρεις τηλέφωνο στο 210-68-42-220. 210-68-42-220 μόνο για την Ελπίδα Χ με κινητό που τελειώνει σε 664.
0: Η γραμμή ανοιχτή μέχρι τις 8:55 για 10 λεπτά. Και η Kylie για τη συνέχεια spinning around στο Easy Breakfast.

0: Ο Μαρκ Άλμοντ και ο Τζιν Πίτνεϊ, Something's Got a Hold of My Heart, στο Easy Breakfast. Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και αυτή την ώρα, θα σας πάω και μια γρήγορη βόλτα έτσι στο μεταφυσικό και στη Ρωσία. Mm-hmm. Σε μια είδηση που δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει και σε τι βαθμό ισχύει. Σε κάποιες περιοχές όμως της Ρωσίας, όπως λέει το δημοσίευμα, υπάρχει μια κρίση καυσίμων.
1: Μάλιστα.
0: Οδηγοί περιμένουν ώρα στα πρατήρια να ανεφοδιάσουν τα καύσιμά τους, είναι ακριβά τα καύσιμα λόγω των ουκρανικών επιθέσεων σε κάποια διελιστήρια. Εκεί λοιπόν βρήκαν ένα κενό κάποιοι επιτίδοι, κάποια medium. Γι' αυτό και λέω το μεταφυσικό που είπα νωρίτερα, οι οποίοι πλέον μέσω social media, μάγοι, medium και μάγισσες, διαφημίζουν υπηρεσίες που οι επιστήμονες θεωρούν ότι είναι αφιλεγόμενες. Για να μην πω κάτι άλλο, γιατί.
1: Αρνητικές, ναι, είναι ενάντια.
0: Τι κάνει λοιπόν το medium τώρα, αυτό που καλείς εσύ, ή στο, το οποίο συμβουλεύεσαι.
1: Σου δείχνει ο βενζινάδικο που έχει βενζίνη.
0: Όχι. Σου μειώνει την κατανάλωση καυσίμου του οχήματος. Έτσι, βάζεις εσύ 30 ευρώ. Αλλά αυτό θα καίει.
1: Σαν να είναι, έχει 100.
0: Μπράβο. Κάτι τέτοιο. Ή επίσης μετατρέπουν μέσω ειδικών τελετών και εξορκιών την απλή βενζίνη σε βενζίνη υψηλότερων προδιαγραφών. Μπράβο, την 95.
1: Κάτι τέτοιο. Περισσότερα χιλιόμετρα.
0: Μπράβο. Και επίσης, επειδή κάποια ρεζερβουάρ είναι καταραμένα.
1: Να, σωστό και αυτό.
0: Μπορούν να διώξουν τις συγκεκριμένες κατάρες και γενικά όλη την αρνητική ενέργεια αυτές οι υπηρεσίες χρεώνονται περίπου κατά
1: αν
0: μέσο.
1: Αν έχεις μαγαρίσει, ας πούμε,

0: σε κάποια πρατήρια.
1: Αχα.
0: Σε κάποιες περιοχές λέει στη
1: Ρωσία.
0: Ναι.
1: Βάλε τη βενζίνη, σου πάρει και το χαπάκι όμως. Ναι.
0: Ξαναλέω, φαντάζομαι το χάπι το βάζεις στο ρεζερβουάρ.
1: Μπορεί να είναι χάπι για τον οδηγό.
0: Για τον πόνο του άλλου.
1: Την αίσθηση και μετά λέει αμάν. Ρε, πόσα χιλιόμετρα έχω κάνει με 10 ευρώ.
0: Α, μπορεί να είναι τέτοιο χάπι.
1: Μπορεί να είναι τέτοιο
0: χάπι. Ναι, δεν αποκλείεται. Αυτό ναι.
1: Τρεις μέρες στο δρόμο ήμουν.
0: Εκεί ο επιστήμονας δεν μπορεί να πει ότι δεν ισχύει αυτό.
1: Α, μπράβο.
0: Γιατί στη δική μου πραγματικότητα ισχύει.
1: Ας πω, ο χρόνος είναι ένα πολύ σχετικό θέμα.
0: Πολύ σχετικό.
1: Πολύ σχετικό. Μετρήσιμο τώρα από τα ανθρώπινα μέτρα.
0: Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Έρχεται η Άντζελα Πασχοπούλου. Πριν το δελτίο ειδήσεων, να σας θυμίσουμε ότι υπάρχει το Easy Movie Experience Powered by DAY. Για άλλη μια φορά, ο Easy 97,2 και η DAY σας προσκαλούν στο Options Open Air στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία. Μια ταινία που θα μάθετε ποια ταινία θα είναι αυτή τη στιγμή που θα ξεκινήσει να προβάλλεται η ταινία, λίγα δευτερόλεπτα πριν δηλαδή. Η προβολή θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 9 και 4 το επόμενο Easy Movie Experience. Μια ταινία την οποία περιγράφουν εδώ στην αναφορά που μας έχουν δώσει, γιατί και εμείς δεν ξέρουμε, για ένα, ως ένα επικό ταξίδι γεμάτο ένταση και ανατροπές. Soundis.gr / easy972, εκεί θα βρείτε την φόρμα συμμετοχής για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για το Easy Movie Experience Powered by DAY. Easy Summer
2: Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience Powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by DAY.
3: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
5: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
4: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει.
5: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
4: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Derma Soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
6: Σε πτώνα Derma Soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
11: Φαίνεται, ε.
10: Λιγάκι.
11: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
10: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
12: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Easy News.
8: Με την Άντζελα Πασχοπολού, στον ΣΥΡΙΖΑ η ένταση κορυφώνεται. Μάχη για την εκλογική προεδρία με τον Παύλο Πολάκη να ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους της αντιπαράθεσης και να επιτίθεται στη Ρένα Δούρου που προανήγγειλε ότι θα θέσει υποψηφιότητα στις εσωκομματικές εκλογές. Τη Βόρεια Εύβοια επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε μισή ώρα θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες τους Ωραιούς. Μία μέρα έμεινε στους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων προκειμένου να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ξεκίνησε σταδιακά από χθες η τροφοδοσία των εταιριών εμπορίας πετρελοειδών από τα δύο δηληστήρια με μειωμένες τιμές κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ. Η πραγματική εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς περισσότερα πρατήρια θα παραλαμβάνουν καύσιμα με τις νέες τιμές. Σήμερα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, προβλέπεται πολύ ψηλός ο κίνδυνος στις περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Καλύμνου, Κο και στην περιφέρεια Κρήτης. Χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας το πρωί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Την τιμητική τους έχουν οι Κυκλάδες με Πάρο, Νάξο να είναι στις βασικές προτιμήσεις των εκδρομέων του Ιουλίου, ενώ και τα πλοία για τα νησιά του Άργο Σαρονικού είχαν πολύ αυξημένη κίνηση. Η ένταση στη Μέση Ανατολή έρχεται σε μια νέα ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν για τέταρτη διαδοχική νύχτα τις αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή.
7: Easy Sports.
8: Η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε επιβλήθηκε της Γαλλίας με 2-0 στο Ντάλλας Στάντιουμ και κλείσαν θέση για το μεγάλο ραντεβού της Νέας Υόρκης. Απόψε στις 10 το βράδυ ακολουθεί η μάχη της Αργεντινής Αγγλίας στην Ατλάντα. Τελευταίο φιλικό πριν τις επίσημες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τον Παναθηναϊκό που θα αντιμετωπίσει στις 7 το απόγευμα τη Rapid Vienna στην Αυστρία. Ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι θα δώσει η ΑΕΚ που θα αντιμετωπίσει την Φίτεσε στο προπονητικό κέντρο Sport Park Lona Park στις 8 το βράδυ στην Ολλανδία.
7: Easy weather.
8: Γενικά έθρεος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
7: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
9: Λοιπόν, με κίνηση στον Κηφισό, στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και την Ιερά Οδό έχουμε μποτιλιάρισμα και στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός κατά διαστήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Η Κηφισία στην κάθοδο από το ΚΑΤ προς το κέντρο του Αμαρουσίου και χαμηλά από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηβους. Πολλά περισσότερα προβλήματα στην άνοδο από την Κατεχάκη μέχρι και ψηλά την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη. Η Μεσογείο στην κάθοδο από το σταθμό νομισματοκοπείο και κάτω κατά διαστήματα μέχρι και περίπου το ύψος του Ερίκος Δινά. Κίναν. Η κάθοδος της Βασιλίσσης Σοφίας από το πρώην Χίλτον προς την πλατεία Συντάγματος. Η Σταδίου αλλά και η Πειραιός από τη Χαμοστέρνας προς την πλατεία Ομονίας. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη. Η Καλλιρόη στην κάθοδο. Η Αρδιτού και η Βασιλείος Κωνσταντίνου στην άνοδο. Πολύ επιβαρημένος είναι ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα και Κεσαριανή. Παραμένουν τα προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο από το Φαλερικό Δέλτα προς το Μοσχάτο και το Νέο Φάληρο και από εκεί προς το λιμάνι του Πειραιά και βεβαίως στη Λεωφόρο Αθηνών και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τη Λεωφόρο Κηφισού αλλά και στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κομουνδούρου λίγο πριν τα δηληστήρια. Επόμενη και τελευταία ενημέρωση για την κίνηση για το Easy Breakfast μετά τον break των 9.30. Ωραία. Έχουμε Pay Your Bills αυτή την ώρα. Έχουμε την ειδική προβολή της Οδύσσειας αύριο ξημερώματα στις 4 πρώτη από όλου στα Village Cinemas IMAX. Έχουμε. Αυτά είναι καλά, δεν είναι και λίγα.
0: Όχι βέβαια.
9: Τα βάλουμε και δύο-τρία δικά μας εκεί και θα βγάλουμε την εκπομπή. Πάνω απ' όλα έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μαντόνα, Λάις, Λαμπονίτα σε λίγο. Ροξέτ, τώρα στο Easy Breakfast.

0: Από τα παλιά η Μαντόνα, Λάι Σι Λαμπονίτα, με καινούριο άλμπουμ βεβαίως η Μαντόνα, για την οποία γράφουν, για το οποίο γράφουν και πάρα πολύ καλά λόγια, και αναμένεται βεβαίως και η εμφάνισή της στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου και στο ημίχρονο, σε ένα σόου το οποίο έχει διοργανωθεί για το συγκεκριμένο σκοπό, όχι μόνο η Μαντόνα και άλλοι βεβαίως μαζί της. Λοιπόν.
1: Πάμε στο δεύτερο Pay Your Bills, γιατί είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
0: Εμείς κάθε φορά δίνουμε 150 ευρώ, αλλά ειδικά για το συγκεκριμένο λογαριασμό θα είναι μεγάλη ανάσα, διότι είναι λογαριασμός που θυμίζει τους δικούς μου που έχω απλήρωτο, πώς το λένε, ανεξόφλητο υπόλοιπο κτλ.
1: 252,81 λοιπόν. Και δεν είναι του Στάθη. Είναι του Σταύρου Δέλτα. Σταύρος Δέλτα, με κινητό που τελειώνει σε 821, έχει το λογαριασμό ρεύματος αξίας 252 ευρώ και 81 λεπτών. Εμείς θα δώσουμε τα 150, που σημαίνει ότι θα σου έχουν μείνει και σε ένα 150, 102 και 81. Πολύ! Ανάσα, μεγάλη ανάσα. Σταύρο μου λοιπόν Δέλτα, με κινητό που τελειώνει σε 821, σε περιμένουμε στο 210-6842-220. 210-6842-220.
0: 10 λεπτά είναι η γραμμή ανοιχτή μέχρι τις 9:23. Ξαναλέμε, Σταύρος Δέλτα με κινητό που τελειώνει σε 821, λογαριασμός ρεύματος 252 ευρώ και 81 λεπτά. Τα 150 ευρώ θα τα καλύψει καλώς αυτών των πραγμάτων το Easy Breakfast.

0: The Weekend, Blinding Lights, 9 και 20, Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Και ήρθε το καλοκαιράκι και ετοιμαζόμαστε για διακοπές. Να, εμείς ήμασταν εκτός αέρα προηγουμένως και ρωτάγαμε τώρα πότε θα πληρωθεί το επίδομα Δίας.
0: Ναι.
1: Όσοι είναι τυχεροί, βέβαια, και παίρνουν επίδομα Δίας, γιατί υπάρχουν και μεγάλο χρόνο οι δημοσιοπάλληλοι, ας πούμε, όσοι υπάγονται στο δημόσιο, δεν παίρνουν επίδομα Δίας. Γενικώς υπάρχει ένα ζόρισμα,
0: ναι,
1: το οποίο τελικά αποδεικνύεται και από τα νούμερα. Θέλω να πω ότι αν αισθάνεστε ότι ζορίζεστε, δεν είσαστε μόνοι και δεν είσαστε και τρελοί επίσης.
0: Deutsche Bank. Mapping the World's Prices 2026.
1: Οι τιμές λοιπόν ανά τον κόσμο.
0: Η την ποιότητα ζωής. 50 οικονομικά ισχυρές πόλεις που μετήχανε στη συγκεκριμένη μελέτη που έκανε η Deutsche Bank. Για την ποιότητα ζωής. Η Αθήνα είναι στην τελευταία θέση.
1: Στην τελευταία.
0: Τελευταία, ναι,
1: τελευταία.
0: Τελευταία.
1: Μισό λεπτό.
0: Στις 50 αυτές, έτσι.
1: Στις 50 αυτές είμαστε τελευταία.
0: Τελευταία, στην τελευταία θέση. Το λέει, δηλαδή, και το έχει και με bold. Δηλαδή το λέει, άμα το διάβασες καλά, το έχει και τονισμένο. Στην τελευταία θέση. Οι καθαρές αποδοχές των Αθηναίων αντιστοιχούν μόλις το 24% των μισθών, παράδειγμα της Νέας Υόρκης. Το κόστος ζωής όμως φτάνει στο 62,4% των αμερικανικών επιπέδων.
1: Μισό λεπτό, δηλαδή.
0: Πάρε και ένα λεπτό να πω και τα υπόλοιπα. Και όπως έλεγα στο σχολείο.
1: Είμαστε 64% πιο ακριβή και 24% λιγότερο το.
0: Οι μισθοί. Οι μισθοί ανέβηκαν κατά 24%. Το κόστος ζωής όμως φτάνει στο 62,4% των επιπέδων της Αμερικής.
1: Μάλιστα.
0: Και αναφέρει για παράδειγμα. Καταρχάς λέει ότι ο μέσος μισθός στην Αθήνα από το 2016 αυξήθηκε κατά 61,3%. Την ίδια περίοδο όμως τα ενίκια αυξήθηκαν κατά 144%.
1: Α, μάλιστα.
0: Η τιμή αγοράς κατοικίας στο κέντρο κατά 150%. Το κόστος του σούπερ μάρκετ κατά 20,5%. Τι πληρώνουμε ακριβότερα από τη Νέα Υόρκη? Η βενζίνη στην Αθήνα είναι κατά 209% ακριβότερη από τη Νέα Υόρκη, λέει εδώ. Ένα τζιν, αμερικανικής εταιρείας, κοστίζει 138% της αμερικανικής τιμής. Σε σύγκριση με τη Νέα Υόρκη, γρήγορο φαγητό, 85% πάνω.
1: Αναψυκτικά, το δικό μας.
0: Ναι, 76%. Καπουτσίνο, 70%.
1: Το προηγούμενο.
0: Αναψυκτικά, 76%. Εχώρια μπύρα, 64%. Σούπερ μάρκετ, 55%.
1: 55%.
0: Όμως!
1: Δεν ήταν όμως το ποσό κάνει. Δεν ήταν στο ποσό κάνει, γιατί δεν βάλανε Νέα Υόρκη στο ποσό κάνει.
0: Η Αθήνα παραμένει φθηνότερη στις δημόσιες συγκοινωνίες και ευνοείται από το κλίμα.
1: Α, από το κλίμα. Τα έχουμε ξαναπεί. Ανοίγεις το παράθυρο, βλέπεις θάλασσα. Ανοίγεις το παράθυρο, βλέπεις βουνό. Ανοίγεις το παράθυρο, βλέπεις το βρακί του Στάθη Χριστοφορίδη. Δεν έχει σημασία.
0: Αυτό το βρακί όμως είχε πάει στη θάλασσα. Αυτό το βρακί είχε πάει χθες στη θάλασσα. Έτσι.
1: Σωστό,
0: τα λέμε.
1: Σωστό.
0: Αυτό έχει δηλαδή μυρίζει θαλασσινό αέρα αυτό το βρακί.
1: Μπράβο.
0: Αυτά.
1: Μαλακτικό δεν μυρίζει, δεν βάζουμε.
0: Τι μαλά?
1: Μαλακτικό.
0: Α, μαλακτικό. Δεν βάζουμε γιατί χαλάει τα ρούχα. Εγώ τουλάχιστον.
1: Θάλασσα μόνο θάλασσα και αλμύρα.
0: Just an illusion. Ταιριάζει. Imagination για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast Imagination Just an Illusion.
1: Και αν έχετε ένα μπεμπάκι από 3 μηνών και πάνω και θα πάτε έτσι μια παραλία να μυρίσει λιγάκι θάλασσα, είναι η ώρα για το αγαπημένο μας κροκοδυλάκι. Η προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm SPF 30 Natural Filters. Από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Ιντερμεντ, αντιλιακή κρέμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλη για βρέφη από 3 μηνών. Αν έχετε λοιπόν μπεμπάκι, αυτό είναι το προϊόν που ψάχνετε. Ευδέρμα Baby Derm SPF 30 Natural Filters. Με 100% ανόργανα φίλτρα φυσικής προέλευσης προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και φροντίδα στην ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα. Φυσικά από την Ιντερμεντ.
0: Επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο σε λίγο. Τα ξημερώματα αύριο, δηλαδή Τετάρτη προς Πέμπτη, 4 η ώρα, σε κάποιες χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, θα γίνει μια ειδική προβολή της ταινίας Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία βγαίνει 17 του μήνα. Αν θέλετε να είστε σε αυτή τη μοναδική εμπειρία, είναι λίγο ιδιαίτερη, είναι λίγο περίεργη η ώρα, αλλά από την άλλη θα είναι κάτι που θα θυμάστε, σας έχουμε προσκλήσεις στο τελευταίο ημίωρο σε λίγο.
2: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας. Είναι καλό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται,
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω. Ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
9: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Plus. Plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
19: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
20: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

0: 10 στον Easy 97,2.
1: Παρέα με τα Max Stores, για να μην είσαι από αυτούς που φτάνουν στην παραλία και λένε κάτι ξεχάσαμε. Περνάς από τα Max Stores και εξοπλίζεσαι πλήρως, και ειδικά αυτό το Σάββατο 18 του μήνα. Στα καταστήματα Max Stores θα βρείτε όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες παραλίας με 25% έκπτωση και όλο βέβαια στα υπόλοιπα είδη που χρειάζεστε για την παραλία. Καλοκαίρι στα Max και online στα maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εν τω μεταξύ, πώς καταλαβαίνεις ότι κάπως έχεις μεγαλώσει όταν αρχίζεις και εκτιμάς την καρεκλίτσα στην παραλία.
1: Μα δεν είναι θέμα εκτίμησης, πλέον είναι, δεν υπάρχει περίπτωση πετσέτας κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία.
2: Ρε εσύ, πήγα τώρα το καλοκαίρι, το Σαββατοκύριακο στους δικούς μου, και όταν πήγαμε στην παραλία μου λέει η μάνα μου να πάρουμε και αυτή την καρεκλίτσα για σας. Λέει, έλα ρε μαμά, τώρα θα πάρω. Παίρνουμε την καρεκλίτσα.
1: Άλλη ζωή ρε. Είναι δηλαδή, παλιά έλεγες, έβλεπες και έχει τον παππού τώρα ή που να την κουβαλάω, έτσι. Άντε στη χειρότερη έβαζες μία ψάθα από κάτω από την πετσέτα, μην ακουμπάει η πετσέτα στην άμμο. Δεν πάω τώρα, εγώ σου λέω χωρίς καρέκλα. Είναι σαν να μην βλέπω την παραλία ότι υπάρχει.
2: Ευτυχώς έχω κάτι φιλούλες που είναι πολύ πιο νέες από εμάς, τύπου 35, και είναι και αυτές κολλημένες με την καρέκλα. Και κάπως έτσι λέω: εντάξει, μια χαρά, το παίζω εγώ και αλήθεια. Θα κάτσω εγώ λίγο κάτω και μετά έρχεται λίγο καρεκλίτσα κτλ.
1: Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα, στη Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, Καλλιρόη στην Κάθοδο, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο, Βασιλίζη Σοφίας προς Σύνταγμα, στα δύο επίσης, ο Καρέας και στα δύο ρεύματα κατά διαστήματα μεταξύ Ηλίουπολης και Βύρωνα, κυρίως από Ηλίουπολη προς Βύρωνα και Κεσαριανή. Παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάλιρο και από το Νέο Φάλιρο η Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη κατά διαστήματα μέχρι και ψηλά την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη, στην Κάθοδο στο ύψος των Αμπελοκήπων, η Μεσογείο στο ύψος του Χολαργού στην Κάθοδο, και τα κυριότερα προβλήματα είναι βεβαίως στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου, στον Κηφισό στην Κάθοδο από τον Άγιο Σώστη μέχρι και την Ιερά Οδό κατά διαστήματα, στην άνοδο από την λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και την Αχαρνών, η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου κυρίως από το Χαϊδάρι προς την λίμνη Κουμουνδούρου, και στο ρεύμα εισόδου από το Εγάλεο και μετά κατά διαστήματα προς την Ακαδημία Πλάτωνος.
2: Θα σε πω και σε μια ιστορία. Έχουμε τίποτα άλλο? Μας
1: έχουμε τις προσκλήσεις για την
2: εκκλησία. Έχουμε τις προσκλήσεις. Δεν θα σε πω που θα πάω. Δεν
1: θα προλάβεις, μάλλον να με πας. Θα πας αύριο.
2: Ναι, θα σε πάω αύριο. Τώρα θα, προς τον παρόν, θα σε πάω σε ταξίδι χρόνων, ετών. Οδύσσια, παιδιά. Οδύσσια του Νόλαν.
1: Προς το παρόν, επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Aha, Take on Me στον Easy.

0: Where is my husband? The Ray στο Easy Breakfast, 9 και 41 πρώτα λεπτά. Πρωινό Τετάρτη, τελευταίο ημίωρο, λίγο πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή.
1: Και η αλήθεια είναι, όχι για να το πενευτούμε, αλλά στις πιο συγκλονιστικές εμπειρίες κρύβεται από πίσω ο Easy. Θα σας θυμίσω λιγάκι την προηγούμενη εβδομάδα αυτό το καταπληκτικό που ήταν το καράβι του Easy.
0: Α, ναι,
1: που περάσατε συγκλονιστικά. Πρώτη φορά μας έχουν έρθει τόσο πολλά μηνύματα, πόσο υπέροχα ήταν. Που 120-180 άτομα σε ένα καραβάκι που πήγαινε βόλτα και ταυτόχρονα ακούγατε μουσικάρες, πίνατε κοκτεϊλάρες, τρώγατε finger food. Τώρα λοιπόν έχετε μια ακόμα συγκλονιστική εμπειρία, γιατί ήταν από αυτά που θα έχεις να τα λες και θα τα θυμάσαι.
0: 17 Ιουλίου βγαίνει στους κινηματογράφους βεβαίως η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, η πολύ αναμενόμενη, και σε κάποιες πολύ λίγες χώρες παγκοσμίως, ευρωπαϊκές, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, η Οδύσσια θα ξεκινήσει να προβάλλεται 15 και 16 Ιουλίου. Villa Cinemas IMAX, και έχετε την ευκαιρία να είστε ένας από τους πρώτους θεατές παγκοσμίως που θα δουν την νέα αυτή κινηματογραφική εμπειρία του Christopher Nolan στη μεγάλη οθόνη, που έχει γυριστεί με κάμερες IMAX για τις συγκεκριμένες αίθουσες. Θα γίνει λοιπόν μια ειδική προβολή, η οποία θα γίνει τώρα τα ξημερώματα αύριο, δηλαδή Πέμπτη ξημερώματα, 4 η ώρα.
1: Πέμπτη προς Παρασκευή λοιπόν.
0: Τετάρτη προς Πέμπτη.
1: Τώρα είναι Τετάρτη.
0: Ξημερώματα Πέμπτης. Ναι, σήμερα είναι αύριο. Ξημερώματα αύριο.
1: Αύριο το
0: πρωί. Ναι, 4 η ώρα.
1: 4 η ώρα το πρωί.
0: Ακριβώς.
1: 2:52. Είναι η διάρκεια προβολής. Το λέω για να λέμε όλα τα δεδομένα.
0: Και επίσης,
1: θα χαθείτε, θα βυθιστείτε σε αυτές τις συγκλονιστικές προδιαγραφές που έχει αυτή η ταινία, με τις IMAX κάμερες και με όλα αυτά τα τεχνικά.
0: Θα πάρετε και μία φύση αποκλειστική IMAX της Οδύσσιας.
1: Ακριβώς. Θα είστε εκεί πέρα με το παρεάκι σας.
0: Είναι η ώρα περίεργη, αλλά από την άλλη είναι και μοναδική εμπειρία.
1: Εντάξει, μοναδική εμπειρία.
0: Είναι μοναδική εμπειρία. Αν μπορείτε λοιπόν και έχετε τη δυνατότητα, διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις στέλνοντας τη λέξη Οδύσσια στο Viber 6981-972-972. Ξαναλέμε τη λέξη Οδύσσια για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. 6981-972-972. Νικητές, νικήτριες, θα ενημερωθείτε αργότερα μέσα στην ημέρα στο κινητό σας για τις προσκλήσεις σας. Μίκα, relax, take it easy, Michael Bolton, και σε λίγο εδώ για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή.

0: Ο NMN Loves a Woman, ο Michael Bolton, στο Easy Breakfast πρωινό Τετάρτης. Διάβασα τώρα ένα μήνυμα πριν πάμε στα τελευταία.
1: Στο
0: Γιώργο εδώ που λέει να κερδίσω τα εισιτήρια για την προβολή που είναι 4 ώρα τα ξημερώματα και να πω στη γυναίκα μου 3 ώρα πάω σινεμά. Άντε, λέει να με πιστέψει.
1: Να πάρεις και τη γυναίκα σου, αγόρι μου.
0: Πραγματικά, διπλή πρόσκληση είναι. Να πάρεις και τη γυναίκα σου.
1: Τώρα γιατί άλλαξε τη γνώμη σου? Ενώ προηγουμένως που πήγες να πεις έχετε τα δίκια του, έχετε τα δίκια του. Ωραίο κέντρο έχεις κι εσύ.
0: Λοιπόν, κλείνουμε. Θυμίζουμε ότι
1: ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σου κάθε μέρα. Γι' αυτό χρειάζεσαι κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50+, αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήνη, νιασιναμίδη, βιταμίνη ε και φυτικά κυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμου ύλου. Προστασία από UVA και UVB, ακτινοβολίες, ακτίνες, με υποαλλεργική σύνθεση, χωρίς άρωμα, χωρίς συνόπνευμα, καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου. Φυσικά από την Ιντερμέντ, που ήταν και μέγας χορηγός ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας, στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Εύκολη ερώτηση, Νότ. Έλεγε σήμερα ότι ένας στους 4 το κάνει με το που μπει σε καινούριο σπίτι. Η σωστή απάντηση, πρώτο-πρώτο το κάνει πρώτο-πρώτο με το που μπει σε καινούριο σπίτι. Η σωστή απάντηση ήταν αλλάζει το κάθισμα της τουαλέτας. Εντάξει, εγώ το καθάρισα τώρα, δεν το άλλαζα.
1: Με τίποτα.
0: Κι εγώ δεν. Αλλά. Βάλουμε καινούργια, α πούμε, brand new.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay, εντάξει.
1: Ωραία, ωραία.
0: Περισσότερο
1: ωραία,
0: αύριο 8 παρά 20. Κλείνουμε όπως πάντα θετικά την εκπομπή, το Easy Breakfast, με το καλό νέο της ημέρας που μας φέρνει η Μαρία.
1: Έρχεται από το Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, τον κύριο Αρμόδιο Δρίκο, ο οποίος τι έκανε.
0: Εντάξει, πολύ ωραίο όνομα, έτσι για σειρά του Φόσκολου.
1: Αρμόδιος Δρίκος, ναι.
0: Φανταστικό.
1: Είναι γιατρός, είναι επεμβατικός καρδιολόγος στο Θριάσιο. Και δόρισε το σύνολο των αποδοχών του για ολόκληρο το 2025 11.500 ευρώ προκειμένου να αγοραστεί ένα εξειδικευμένο ιατρικό μηχάνημα για το Θριάσιο, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα αναλώσιμα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραίο.
1: Καταπληκτικό, υπέροχο, υπέροχο, γιατί σου λέει ο άνθρωπος είμαι ούτως ή άλλως, έχω ένα άλλο επάγγελμα, έχω έρθει εδώ πέρα για να υπηρετώ τους δημότες μου και δωρίζω τα έσοδά μου από αυτή μου την δραστηριότητα στο Θριάσιο και κάνω καλό στους συνανθρώπους μου. Πολύ ωραίος. Μπράβο,
0: από εμάς. Πρωινό Τετάρτης. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια. Να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Ραντεβού πρώτο Θεός αύριο Πέμπτη στις 18.30. Έτσι, με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Ακολουθεί, και όχι κακολουθεί που είπα χθες, ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐζου.
1: Καλολουθεί λοιπόν.
0: Το καλό ή το κακό είναι στο χέρι της.
1: Μάλιστα, σωστό. Είναι προσωπική ευθύνη.
0: Φιλιά πολλά, γεια σας.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου

0: Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνεται. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ιδιοφερόμενη ως φυσική αυτούργη της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και το πρωί αναμένεται να δώσει εξηγήσεις ο 24χρονος που, σύμφωνα με τις αρχές, παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως κρυσφύγητο. Σήμερα η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας. Τη Βόρεια Εύβοια επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισκέπτεται το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες στους Ωραιούς. Ξεκίνησε σταδιακά από χθες η τροφοδοσία των εταιριών εμπορίας πετρελοειδών από τα δύο δηληστήρια με μειωμένες τιμές κατά 10 λεπτά.

λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ. Η πραγματική εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς περισσότερα πρατήρια θα παραλαμβάνουν καύσιμα με τις νέες τιμές. Σύγκρουση μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου για το Ιράν σημειώθηκε τη νύχτα στον ΟΗΕ. Οι απεσταλμένοι των δύο χωρών αντάλλαξαν σφοδρές κατηγορίες για την κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν την Κίνα ότι δεν κάνει αρκετά για να σταματήσει τη ροή αγαθών προς το Ιράν και τους Χούθη. Η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ομάδα του Λις Ντε Λα Φουέντε επιβλήθηκε της Γαλλίας με 2-0 στο Τάλα Στάντιουμ. Απόψε στις 10 το βράδυ ακολουθεί η μάχη της Αργεντινής Αγγλίας στην Ατλάντα. Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρ επιστρέφει στο κεντρικό κόρτ για τον δεύτερο γύρο του Athens Open και θα αντιμετωπίσει την Βρετανίδα Harriet Dart σε μια αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα. Easy weather. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Ζοζή 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τι μου κάνετε, βρε παιδιά, πώς είστε? Πρωινό Τετάρτης, 15 Ιουλίου σήμερα, στη μέση του μήνα, στη μέση της εβδομάδας. Μια χαρά, ό,τι πρέπει για να πάρουμε τις ανάσες μας και να συνεχίσουμε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 2. Μέχρι τις 2 θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε σούπερ δώρα που δεν θέλετε να τα χάσετε και σήμερα σας ταξιδεύω, γι' αυτό μείνετε στην παρέα μου. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας, Cyndi Lauper, για το ξεκίνημα I Drove All Night, εδώ στον Easy.

Bonus Family, Ain't No Sunshine, εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τετάρτης, 15 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Χρόνια πολλά θα πούμε σήμερα στο Βλαδίμηρο, τον Κύρικο και την Ιουλίτα που έχουν τη γιορτή τους. Και σήμερα μια ζεστή ημέρα θα είναι στην Αττική. Να σας πω ότι τα θερμόμετρά μας ήδη είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου και βεβαίως θα ξεπεράσουν τους 30 κατά πολύ. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Κάθε μέρα θέλω να είναι η μέρα που θα σας πω ότι άδειασε η πόλη, φύγατε διακοπές, δεν είμαστε πια όλοι εδώ. Αλλά ούτε αυτή είναι η σημερινή ημέρα. Από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών μου ταλαιπωρείστε στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, με τα προβλήματα στο ρεύμα προς Λαμία να είναι πιο έντονα. Προβλήματα και στον κόμβο της μεταμόρφωσης εκεί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, αλλά και στην έξοδο προς Λαμία θα συναντήσετε καθυστερήσεις. Στην Κηφισίας βλέπω ότι υπάρχουν κάποια κολληματάκια στο Υγεία και στα δύο ρεύματα επίσης. Στην Κατεχάκη υπάρχει ένα μπουκωμάκι στη συμβολή της με τη Μεσογείο. Στην Συγκρού, στο ρεύμα προς Αθήνα από τη Φραντζή, αυτή τη στιγμή είναι αρκετά δύσκολα και η Αρδιτού στο ρεύμα προς Βόρεια, αλλά και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και από εκεί και πέρα, Βασιλής Σαμαλίας, Βασιλής Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα. Η Σταδίου είναι σε μια καλύτερη κατάσταση αυτή την ώρα. Και να πούμε ότι και στην είσοδο του Πειραιά, από Νέο Φάληρο θα συναντήσετε προβλήματα, όπως και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά, ειδικά στη Δημητρίου Γούναρη και στην Κόνωνος, τα προβλήματα είναι αρκετά έντονα, όπως και περιμετρικά στο λιμάνι. Ελπίζω αυτό να σημαίνει ότι πολλοί από εσάς είστε εκεί για να σηκωθείτε, να φύγετε, να πάτε τις διακοπές σας και εμείς εννοείται σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Σε λίγο Olivia Dean και So Easy to Fall in Love, αμέσως τώρα Daughtry, What About Now, εδώ στον Easy 97,2.

0: ποτέ.
1: Robbie Williams, αυτό είναι το Angels φυσικά. Τεράστια επιτυχία εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και τραγουδώντας αυτό το τραγούδι της προάλλες, ο Robbie Williams ανέβασε την κορούλα του on stage και έτσι μοιράστηκαν μια πολύ όμορφη στιγμή αγάπης μεταξύ μπαμπά και κόρης με τους φανς του πολύ αγαπημένου τραγουδιστή. 15 Ιουλίου σήμερα και εμείς συνεχίζουμε. Δεν σταματάμε πουθενά. Ο Easy σας πληρώνει τους λογαριασμούς σας και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills. Μπείτε λοιπόν στο soundis.gr /season972 και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, γιατί εκεί η Μαρία και ο Στάθης ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, καλείτε πίσω και έτσι απλά σας πληρώνουμε το λογαριασμό. Αρκεί να σας πω ότι σας έχουμε πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 34.000 ευρώ. Μη χάσετε λοιπόν και εσείς την ευκαιρία να επωφεληθείτε από αυτόν τον σούπερ διαγωνισμό μας. 34.000 ευρώ και συνεχίζουμε. Ed Sheeran, Bad Habits, εδώ στον Easy.

0: Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τετάρτη σήμερα 15 Ιουλίου και λίγες μόνο ημέρες μας χωρίζουν από την Τρίτη 21 Ιουλίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Όπως είπαμε, την Τρίτη 21 Ιουλίου ο Αντένα θα μας ενώσει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού. Γογό Τσαμπάν, Νίκο Ζωηδάκη, Στέλλα Κονιτοπούλου, παρουσιαστή ο Θάνος Κιούσης, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Χορηγή η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Ραντεβού λοιπόν την Τρίτη που μας έρχεται στο Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι, στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τα περισσότερα προβλήματα ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες με επιφυλάσσουν αρκετά.
3: Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
2: Eurovision 2027.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Είναι καλή Μινώ και αυτό είναι το Can't Get You Out of My Head εδώ στον Easy 97,2 από τα αγαπημένα μαζί Ρος. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Η ερώτηση είναι: πού μπαίνετε για να βρείτε τα μεγάλα καλοκαιρινά events? Αλλού ψάχνετε τις συναυλίες, αλλού μπαίνετε για τα φεστιβάλ και σε άλλα sites κοιτάτε τα αθλητικά? Έχω να σας πω ότι τώρα τα βρίσκετε όλα συγκεντρωμένα σε ένα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ, όπου σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr, η ΔΕΗ μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό και στηρίζει τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπαίνουμε τώρα στο energyoutloud.gr, τα βλέπουμε και τα ζούμε όλα. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο

0: www.cinemas.gr.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
4: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: 8ωρο, πιο 8ωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πάσχοπολου, τη θέση του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Καραμέρου που παρατήθηκε καταλαμβάνει η Μυρτό Κοροβέση, η οποία και ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής. Η ένταση κορυφώνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, μάχη για την εκλογική προεδρία με τον Παύλο Πολάκη να ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους της αντιπαράθεσης και να επιτίθεται στη Ρένα Δούρου που προανήγγειλε ότι θα θέσει υποψηφιότητα στις ισοκομματικές εκλογές. Μία μέρα έμεινε στους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκειών των Πανελλαδικών Εξετάσεων προκειμένου να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό του δελτίο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από τα τέλη Ιουλίου ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Αγρότες και κάτοικοι μικρών χωριών και οικισμών θα κληθούν να δηλώσουν με ακρίβεια τις πραγματικές εκτάσεις γης και τα αγροτεμάχια που διαθέτουν ή μισθώνουν, καθώς και τα ακίνητά τους. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέγραψε απόφαση με την οποία ο πόρος κηρύσσεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για διάστημα τριών μηνών. Το Ιράν σφραγίζει τα στρατηγικά στενά του Ορμούς και εξαπολύει drones κατά αμερικανικών βάσεων. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την ένταση στέλνοντας τελεσίγραφο ολοκληρωτικής καταστροφής στην Τεχεράνη και απειλώντας με ισοπαίδωση των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών και των γεφυρών της χώρας από την επόμενη εβδομάδα, αν οι Ιρανοί δεν προσέλθουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
8: Easy Sports.
9: Ο Μίλτος Τεντόγλου πρόσθεσε άλλη μία νίκη στο ενεργητικό του επικρατώντας τη Βουδαπέστη με καλύτερο άλμα στα 8,31 μέτρα. Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη επιστρέφει στο κεντρικό κόρτ για τον δεύτερο γύρο του Athens Open και θα αντιμετωπίσει τη Βρετανίδα Harriet Dart σε μια αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα. Ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι θα δώσει η ΑΕΚΟ που θα αντιμετωπίσει την Φίτεσε στο προπονητικό κέντρο Sport Park Lona Park στις 8 το βράδυ στην Ολλανδία.
8: Easy weather.
9: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από φορές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ Τετάρτη σήμερα 15 Ιουλίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Η θερμοκρασία, όπως ακούσαμε, θα φτάσει σήμερα τους 35 στην Αθήνα. Κοιτάξτε, εγώ με χαρά το υποδέχομαι όλο αυτό, έτσι θέλω να το νιώσω το καλοκαίρι και ως γνωστόν ό,τι δεν μπορείς να αποφύγεις, κοίταξε να το απολαύσεις. La Luna, αμέσως τώρα είναι η Belinda Carlisle, εδώ στο Easy 97,2.

Brian Adams και Please Forgive Me εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τετάρτη σήμερα 15 Ιουλίου, βρισκόμαστε στη μέση του καλοκαιριού και δεν ξέρω αν και εσάς σας συμβαίνει το μυαλό σας να ταξιδεύει συνεχώς. Τώρα λοιπόν, εκτός από το μυαλό, μπορούμε να ταξιδέψουμε και κανονικότατα. Καταρχάς θα περπατήσουμε στην πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, τη φημισμένη Markt Hall. Έπειτα θα διασχίσουμε μία από τις πιο διάσημες γέφυρες της Ευρώπης και βεβαίως θα απολαύσουμε και το ποτό μας σε ένα πλωτό μπαρ. Όλα αυτά θα τα κάνουμε στο Ρότερνταμ, στη πιο ζωντανή και την πιο μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας που μας καλεί. Θα κλείσουμε το εισιτήριό μας για τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean στο aegeanair.com ή στο Aegean App και έτσι απλά θα βρεθούμε στο πανέμορφο Ρότερνταμ. Είναι Νέλη Φουρτάντο, αυτό είναι το Say It Right για τη συνέχεια στον Easy.

Modern Talking, Sherry Sherry Lady στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τετάρτης, 15 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και το καλοκαίρι φυσικά και έχει ξεκινήσει και εμείς σας κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά σας εισιτήρια. Αν είστε έτοιμοι για νησάκι, το νέο Andros King της Golden Star Ferries έρχεται από τη Ραφίνα και μας ταξιδεύει καθημερινά σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με περισσότερη άνεση, γρήγορο ταξίδι και φυσικά την ποιότητα που περιμένουμε από την Golden Star Ferries. Κλείνετε τα εισιτήριά σας στο goldenstarferries.gr και φεύγετε για Κυκλάδες με τον καλύτερο τρόπο. Για να κερδίσετε τώρα δύο εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλετε, μου στέλνετε τη λέξη Golden στο Viber του Easy το 6981-972-972. Οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι. Golden στο Viber του Easy. Πάμε να απολαύσουμε αμέσως τώρα την Taylor Swift με το The Fate of Ophelia.

0: Νίζει 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ναι, όλος ο πλανήτης χορεύει σε ρυθμούς μουντιάλ, αυτή είναι η αλήθεια. Ο μεγάλος τελικός έρχεται την Κυριακή, με την Ισπανία να περιμένει, την Αργεντινή ή την Ιταλία, ανάλογα ποια θα επικρατήσει. Αλλά διαβάζω ότι υπάρχει για την Ισπανία ένας πολύ καλός ιονός για την κατάκτηση του μουντιάλ. Και ποιος είναι αυτός? Ότι και την προηγούμενη φορά που είχε κατακτήσει το μουντιάλ το 2010, προερχόταν από κατάκτηση του Euro, αφού το 2008 είχε επικρατήσει στον τελικό με 1-0 επί της Γερμανίας. 2 χρόνια αργότερα λοιπόν, το 2010 πάλι με 1-0 είχε επικρατήσει της Ολλανδίας και τότε αναρχήθηκε στην κορυφή του κόσμου σε αυτό το τουρνουά που τότε είχε διεξαχθεί στη Νότια Αφρική. Έτσι λοιπόν έρχονται για να καταφέρουν το ίδιο και τώρα, μιας και μετά την κατάκτηση του Euro πριν 2 καλοκαίρια στα γήπεδα της Γερμανίας, θέλουν να φτάσουν για δεύτερη φορά στην ιστορία τους στην κατάκτηση του Μουντιάλ. Τώρα δεν ξέρω ποια από όλες αυτές τις χώρες μπορεί να υποστηρίζεται, Αργεντινή, Αγγλία, Ισπανία. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, ο κόσμος δεν είναι πολύ φαν της Αργεντινής με όλα αυτά που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό. Και όταν λέω κόσμος, μιλάω περισσότερο έτσι για τους χρήστες των social media που είναι κάπως έξαλλοι με την Αργεντινή για διάφορους λόγους. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και στην πορεία και βασικά να δούμε ποιες θα είναι οι 2 χώρες που θα αγωνιστούν στον τελικό. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς 2 τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
7: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
6: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
13: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
16: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: My Life εδώ στον Easy 97,2. Φύγαμε για σινεμά. Πάμε να απολαύσουμε κινηματογράφο. Αφού Easy 97,2 και η ΔΕΗ σας προσκαλούν στο Options Open Air στο Smart Park για μία μοναδική κινηματογραφική εμπειρία μέσα στην απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Η ταινία είναι μυστήριο φυσικά, αυτό το ξέρουμε καλά. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι το είδος της. Και αυτή τη φορά μπορώ να σας πω ότι θα ετοιμαστούμε για ένα επικό ταξίδι γεμάτο ένταση και ανατροπές. Μην ψάχνετε την ταινία, θα ζήσετε την εμπειρία, καθώς το επόμενο Easy Movie Experience έρχεται την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπαίνουμε λοιπόν στο soundist.gr, καθετός Easy 972, συμπληρώνουμε τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνουμε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by Day, δηλώστε συμμετοχή και καλή σας επιτυχία. Μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων, σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Δέσποινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δέσποινα.
4: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά,
2: τι να σας
4: πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνει από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
3: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Δεν φτάνουμε αυτό το 150 ευρώ.
4: Είναι και λίγο. Στις διακοπές μου.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
9: Φαίνεται, ε.
8: Λιγάκι.
9: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
8: Τι να με νοιάζει?
9: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
8: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
10: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

0: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, οι 2-42χρονοι που συνελήφθησαν ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010, κρίθηκαν προφυλακιστές μετά τις απολογίες τους. Στο μεταξύ, η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση έδωσε στις Βρετανικές Αρχές την συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα και εντός 10 ημερών αναμένεται στη χώρα μας. Κάθε ελληνική επιχείρηση που κατακτά μια θέση στις πιο απαιτητικές αγορές του κόσμου δεν ισχυροποιεί μόνο τον εαυτό της αλλά και την Ελλάδα. Αυτό ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριακός Πυρακάκης σε ομιλία του για την ετήσια εκδήλωση βράβευσης των πιο αξιοθαύμαστων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Από τα τέλη Ιουλίου ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Αγρότες και κάτοικοι μικρών χωριών και οικισμών θα κληθούν να δηλώσουν με ακρίβεια τις πραγματικές εκτάσεις γης και τα αγροτεμάχια που διαθέτουν ή μισθώνουν, καθώς και τα ακινητά τους. Χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας από το πρωί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Την τιμητική τους έχουν οι Κυκλάδες με Πάρον Άξο να είναι στις βασικές προτιμήσεις των εκδρομέων του Ιουλίου, ενώ και τα πλοία για τα νησιά του Αργοσαρονικού είχαν πολύ αυξημένη κίνηση. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός σε αρκετές περιοχές της χώρας και σήμερα. Ιδιαίτερη προσοχή στις περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Καλύμνου, Κο, αλλά και στην Κρήτη. Σε ανωδική πορεία κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές παρακολουθούν με ιδιαίτερη ανησυχία τη συνέχιση των εχθροπραξιών στο Ιράν και τις πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα που κρατάει ενωμένη τη Μέση Ανατολή. Εμποδίζουμε τους Ισλαμιστές ριζοσπάστες να καταλάβουν την Αραβική Χερσόνησο, την Ιορδανία και την Αίγυπτο, τόνισε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Easy Sports.
10: Ο Μίλτος Τεντόγλου πρόσθεσε άλλη μια νίκη στο ενεργητικό του, επικρατώντας τη Βουδαπέστη με καλύτερο άλμα στα 8 και 31 μέτρα. Τελευταίο φιλικό πριν τις επίσημες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τον Παναθηναϊκό, που θα αντιμετωπίσει στις 7 το απόγευμα τη Rapid Vienna στην Αυστρία. Η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η ομάδα του Λουίς Ντελαφουέντε επιβλήθηκε της Γαλλίας με 2-0 στο Ντάλα Στάντιουμ. Απόψε στις 10 το βράδυ παίζουν Αργεντινή-Αγγλία στην Ατλάντα.
9: Easy weather.
10: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τετάρτη σήμερα, 15 Ιουλίου, στη μέση της εβδομάδας, στη μέση του μήνα. Το λες και κατά καλό καιρό και εμείς μένουμε παρέα μέχρι τις 2, εδώ που απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σας έχω πολλά ωραία πράγματα ακόμα, γι' αυτό θέλω να μείνετε στην παρέα μου. Είπαμε, ταξιδεύουμε και μαζί. Σε λίγο Ain't Nobody, αμέσως τώρα είναι η Wham και το Wake Me Up Before You Go Go.

Show me the meaning of being lonely. Αυτή είναι η Backstreet Boys. Φυσικά εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φύγαμε να ανακαλύψουμε τη μαγεία της Σαντορίνης. Και ποιος θα έλεγε όχι σε κάτι τέτοιο. Θα ζήσετε λοιπόν ένα αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Ενώ παράλληλα σας έχουμε κανονίσει και μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας, φαγητό στη Μίκρα Θήρα Winery. Και εσείς ακούτε καθημερινά τον Easy 97,2 για να μαθαίνετε το Easy Pass. Μπαίνετε στο soundist.gr κάθετο Easy 97,2, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση. Το σημερινό Easy Pass είναι πάρα πολύ κυκλαδίτικο, πάρα πολύ καλοκαιρινό και είναι η λέξη σοκάκια. Οπότε εκεί που θα χρειαστεί θα το συμπληρώσετε και θα δηλώσετε συμμετοχή. Το ταξίδι βεβαίως ξεκινά με τη SeaJets, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, γιατί με τη SeaJets κερδίζεις καλοκαίρι. Δηλώστε συμμετοχή για αυτό το μοναδικό Easy Summer Experience. Καλή επιτυχία και βεβαίως ο νικητής θα περάσει συγκλονιστικά. Harry Styles έρχεται τώρα, είναι η Duffy. Αυτό είναι το Mercy εδώ στο Easy 97,2.

Είναι η Cher και το Believe εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αν αυτή τη στιγμή ονειρεύεστε Σαντορίνη, θέα στην καλδέρα και στιγμές απόλυτης χαλάρωσης, το Meroville Boutique Hotel είναι ο προορισμός σας. Είναι στο Meroville, στο πιο επιβλητικό σημείο του νησιού, και εκεί θα ανακαλύψετε αυτό το αναπαλαιωμένο αρχοντικό του 19ου αιώνα, το οποίο συνδυάζει την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με τη βενετσιάνικη φινέτσα. Κομψέ σουίτε, ιδιωτικέ plant pools και μαγευτική θέα στο ηφαίστειο, το Meroville σας προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας στη Σαντορίνη, και το ταξίδι των αισθήσεων ολοκληρώνεται στο Fico Aperitivo Bistro με τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα να συναντά το μεσογειακό ταμπεραμέντο. Meroville Boutique Hotel λοιπόν είναι η quiet elegance εκδοχή της κυκλαδίτικης φιλοξενίας. Νταμιάνο Ντάβιντ, Next Summer, για τη συνέχεια εδώ στον Easy.

0: 7,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάμε να μιλήσουμε για μια εξαιρετική πρωτοβουλία της Alpha Bank, η οποία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους στηρίζει μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό πολιτισμό. Για πρώτη φορά λοιπόν το αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου φιλοξενεί παράσταση πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, προβλήματα όρασης και ακοής δηλαδή, με τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου να παρουσιάζονται στις 31 Ιουλίου από έναν μεικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της ομάδας Εν Δυνάμει και έτσι να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη και ισότιμη θεατρική εμπειρία για όλους. Πραγματικά είναι σπουδαίο και όπως είπαμε, 31 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Να λοιπόν, κάνω μια ερώτηση. Ναι. Άλλη μια φορά λίγο τη θεωρία. Σου είχε πει κανείς να μην γράψει με το αριστερό?
3: Ναι, με είχαν πιέσει να γράφω.
2: Ας είχαν γράψει.
3: Η δυνατή μου πλευρά είναι η αριστερή. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή. Παίζω μπάσκετ με το αριστερό. Ποδόσφαιρο με το αριστερό. Τένις όμως παίζω με το δεξί. Ντραμς παίζω από δεξιά. Είμαι. Δεν γράφω.
2: Δηλαδή,
3: γράφω με το δεξί.
2: Εκεί που θα μπορούσε να κάνεις καριέρα είναι με το αριστερό. Στα άλλα με το δεξί είναι που δεν έκανες καριέρα. Εντάξει, οκ, πάμε.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
12: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
13: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
16: Εγώ βάτραχο.
15: Το μωρό κροκοδυλάκι.
16: Φύγαμε για βογωτάκι.
17: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
18: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.

0: Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word, εδώ στον Easy 97,2. Λίγα λεπτάκια πριν από τη μία βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. Θέλω να μείνετε εδώ, γιατί σε λιγάκι θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε 2 εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό Sea Jets θέλετε. Γι' αυτό μείνετε εδώ και σε λιγάκι θα σας πω ακριβώς τι πρέπει να κάνετε. Μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy Summer Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Merovilla Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τη Sea Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience Powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by the E.
2: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάγος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς

0: συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Easy News.
8: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της καταστροφικής πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο οδηγήθηκαν συνοδεία στελεχών και οχημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής από τη Γαδά στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπιδών. Ειδικοί πυρογνώμονες Έλληνες και από το εξωτερικό έχουν έρθει και διερευνούν το πρόβλημα που προέκυψε με τα έργα του μετρό στην Κυψέλη. Εμφανίστηκαν ρογμές στην τυχοποίηση κτίριων που βρίσκονται στους δρόμους όπου εργάζεται ο μετροπότικας που κατασκευάζει τη γραμμή 4 από το Γαλάτσι στον Ευαγγελισμό. Το θέμα των ζημιών και των ετοιμάτων των κατοίκων για αποζημιώσεις εισάγεται προς συζήτηση σήμερα. Έτοιμες και στην θέση τους βρίσκονται οι 388 κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας για τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως είπε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Μία μέρα έμεινε στους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων προκειμένου να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέγραψε απόφαση με την οποία ο πόρος κηρύσσεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για διάστημα 3 μηνών. Σε ενωδική πορεία κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές παρακολουθούν με ιδιαίτερη ανησυχία τη συνέχιση των εχθροπραξιών στο Ιράν και τις πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.
7: Easy Sports.
8: Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη επιστρέφει στο κεντρικό κόρτ για τον δεύτερο γύρο του Athens Open και θα αντιμετωπίσει την Βρετανίδα Χάριε Ντάρτ σε μια αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα. Ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι θα δώσει η ΑΕΚ που θα αντιμετωπίσει την Φίτεσε στο προπονητικό κέντρο Sport Park Lona Park στις 8 το βράδυ στην Ολλανδία. Τελευταίο φιλικό πριν τις επίσημες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τον Παναθηναϊκό που θα αντιμετωπίσει στις 7 το απόγευμα τη Rapid Vienna στην Αυστρία.
7: Easy weather.
8: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διεύθυνσης 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχω.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Ελπίζω να μου είστε καλά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 15 Ιουλίου και εμείς είμαστε εδώ κανονικότατα και ολοζώντανα. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε μέχρι 31 Ιουλίου. Κάπως μετράμε αντιστροφά, δεν θα σας κρυφτώ. Είμαι σίγουρη όμως ότι και εσείς είστε στην ίδια κατάσταση. Όποτε και αν είναι να πας διακοπές, τι σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, κάπως αναλογίζεσαι. Τι θα κάνεις, πώς θα τα περάσεις. Ελπίζεις δηλαδή, γιατί μεταξύ μας και ποτέ δεν ξέρεις. Πάμε στις επιτυχίες μας, σε λίγο Ed Sheeran και Shape of You. Άμεσος τώρα είναι η Bon Jovi με το Always. Τα απολαμβάνουμε παρέα λίγα λεπτά μετά τη μία, εδώ στο Easy 97,2.
1: As Romeo was bleeding,

Forever Young, Alpha Veil εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τετάρτης, 15 Ιουλίου σήμερα και φύγαμε από Πειραιά προς Αμοργό και θα φτάσουμε σε μόλις 4 ώρες και 35 λεπτά. Γιατί θα ταξιδέψουμε με Seajets και αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε Seajets, γιατί θα ταξιδέψετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και αν θέλετε να κερδίσετε 2 εισιτήρια με επιστροφή για τον προορισμό της επιλογής σας από την αγαπημένη Seajets, μου στέλνετε τη λέξη Seajets στο Viber του Easy το 6981-972-972 και καλή σας επιτυχία. Ένας τυχερός θα αναδειχθεί μετά από κλήρωση, ο τυχερός θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Όπως είπαμε, Seajets στο Viber του Easy. Καλή επιτυχία, καλό ταξίδι, καλό καλοκαίρι, όλα καλά. Empire of the Sun, We Are the People, για τη συνέχεια.

Nothing Said on You, George Harrison. Πολύ πολύ αγαπημένο εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Διαβάζω ένα φανταστικό άρθρο το οποίο λέει ότι η Λαμία έγινε η αγαπημένη πόλη των Κογκολέζων για διακοπές. Θα έρθω και θα αφήσω εδώ ένα μεγαλοπρεπές doing και αναρωτιέμαι πραγματικά πώς έγινε αυτό. Γιατί έρχονται συνεχώς επισκέπτες από το Κονγκό? Και η απάντηση είναι λόγω θρησκευτικού τουρισμού. Καθώς πίσω από αυτές τις επισκέψεις, διαβάζω, βρίσκεται ένα οργανωμένο πρόγραμμα θρησκευτικού τουρισμού, το οποίο καλύπτει τα βήματα του Αποστόλου Παύλου και τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει έναν σταθερό διάβλο επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, με τη Λαμία να αποτελεί βασικό σταθμό κάθε διαδρομής. Έτσι λοιπόν, από εκεί που οι επισκέπτες από τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό περπατούσαν στο κέντρο της πόλης, φωτογραφιζόντουσαν στο άγαλμα του Λεωνίδα ή επισκέπτονταν τις θερμοπύλες, και όλο αυτό προκαλούσε κάποιο ενδιαφέρον και κάποια περιέργεια έτσι στους κατοίκους της περιοχής, τώρα το έχουν μάθει, το έχουν συνηθίσει και είναι απολύτως cool όλο αυτό που συμβαίνει, που ούτως ή άλλως, γιατί και να μην είναι. Πάντως είναι πάρα πολύ όμορφες οι εικόνες από τους επισκέπτες στη Λαμία και μακάρι να δούμε ανθρώπους και από άλλες πλευρές του κόσμου να επισκέπτονται ακόμα περισσότερες πόλεις της υπηρετικής Ελλάδας. Πάμε στις επιτυχίες μας για τη συνέχεια, Miley Cyrus και Flowers.

0: εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αν αναρωτιέστε αν μας ευνοούν σήμερα τα άστρα και τα ζώδια, να σας πω ότι σήμερα έχουμε μία όψη πάρα πολύ καλή που θα μας φέρει ευκαιρίες να προοδεύσουμε, να έχουμε έμπνευση βρίσκοντας λύσεις σε προβλήματα και μία πολύ δημιουργική διάθεση. Το βράδυ ίσως να έχουμε κάποια ένταση στις προσωπικές μας σχέσεις, ενώ η συμβουλή της ημέρας είναι σήμερα να μην βιαζόμαστε και να παίρνουμε το χρόνο μας, να ελέγχουμε τα πράγματα προσεκτικά ώστε να μην έχουμε προβλήματα στην πορεία. Σχεδιάστε τα πλάνα σας όσο περισσότερο γίνεται για να έχετε τη μεγαλύτερη επιτυχία. Όλα αυτά διαβάζουμε στο asimbilio.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροφορία, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάλει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό α πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μα γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα, παιδιά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκε.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σα ακούω κιόλα και σα μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτήνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
14: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
13: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
14: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
15: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
17: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
18: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
19: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
18: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
19: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο. μπάνιο.
18: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα Αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
13: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
18: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Beverly Knight, Piece of My Heart, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτά και πριν από τις 2 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αφήσω. Έρχεται η Μαρία Φραγκάκη, μένει εδώ μέχρι τις 5. Ακολουθεί ο Νίκος Μάντζος, 5 με 9 και δεν τον χάνουμε. Και εμείς θα ξαναλέμε αύριο, Πέμπτη, στις 10 το πρωί, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Να σας ευχηθώ ολόψυχα να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και αν κάνετε σήμερα, να περάσετε πολύ όμορφα. Από μένα, πολλά πολλά φιλιά.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Ίτζετς.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Oh, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star. Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτόνα?
9: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
3: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
10: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
11: τι μπάνιο.
10: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
12: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
10: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
3: Plus. Plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, εντόλη προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την απομάκρυνση των μπαζών μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, δόθηκε από τον προϊσταμένο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας. Η διαδικασία θα προχωρήσει άμεσα και με την συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής, ώστε να μπορέσουν οι πραγματογνώμονες να διαπιστώσουν τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας. Στη δικογραφία για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν δεν υπάρχουν στοιχεία που να ταυτοποιούν τους δύο κατηγορούμενους, διατύπωση ως συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των δύο προσωρινά κρατουμένων. Πρικαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική περιοχή στον Κολυδρό Πιερίας. Για το περιστατικό, άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και αερίες δυνάμεις. Σήμερα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος στις περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Καλύμνου, Κο και στην περιφέρεια Κρήτης. Έτοιμες και στην θέση τους βρίσκονται οι 388 κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας για τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως είπε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Από τα τέλη Ιουλίου ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Αγρότες και κάτοικοι μικρών χωριών και οικισμών θα κληθούν να δηλώσουν με ακρίβεια.

επιτόπια, τις πραγματικές εκτάσεις γης και τα αγροτεμάχια που διαθέτουν ή μισθώνουν, καθώς και τα ακίνητά τους. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έκαναν γνωστό ότι ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν, όπου βομβάρδισαν δεκάδες στόχους κοντά στα στενά του ορμούς και σε παραθαλάσσιες περιοχές. Easy Sports. Ο Εμμάνουελ Καραλής κατέλαβε την τρίτη θέση στο meeting στίβου της Βουδαπέστης, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του με καλύτερο άλμα στα 5,90 μέτρα. Τελευταίο φιλικό πριν τις επίσημες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τον Παναθηναϊκό που θα αντιμετωπίσει στις 7 το απόγευμα τη Rapid Vienna στην Αυστρία. Ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι θα δώσει η ΑΕΚΟ που θα αντιμετωπίσει την Φίτεσε στο προπονητικό κέντρο Sport Park Lona Park στις 8 το βράδυ στην Ολλανδία. Η Αργεντινή και η Αγγλία παίζουν απόψε στις 10 το βράδυ στην Ατλάντα για τα ημιτελικά του Μουντιάλ. Easy weather. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Ζήσε 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βέβαια, Easy 97,2 εδώ είμαστε. Καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη σήμερα 15 Ιουλίου και στα μέσα της εβδομάδας και στα μέσα του μήνα. Εύχομαι να είστε καλά, να είναι όλα καλά. Είμαι η Μαρία Φραγκιακή. Από τώρα μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί, θα κάνουμε παρέα. Θα περάσουμε όμορφα και το σημερινό μεσημέρι, ακούγοντας φυσικά και απολαμβάνοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στο Easy 97,2. Στο Viber εννοείται και σήμερα μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα 6981-972-972. Με βρίσκεται και στο Instagram του Easy αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία. Καλώς ήλθατε, καλό να περάσουμε.

Meatloaf, I do anything for love. Τραγούδι από το 90's. Εδώ στο Easy 98,2. Καλό σας μεσημέρι. Κάθε πρωί, μα κάθε πρωί παίζουμε Pay Your Bills Easy με τον Easy. Εσείς δηλαδή, γιατί είναι ο μεγάλος διαγωνισμός του Easy 97,2, ο οποίος, ναι, πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Και είναι φανταστικό όλο αυτό, γιατί από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bills έχει πληρώσει δικούς σας λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 34.000 ευρώ και συνεχίζει. Οπότε δηλώστε και εσείς συμμετοχή, μπείτε στο soundis.gr κάθετο season 7-2 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και βέβαια να είστε συντονισμένοι στο Easy και στο Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη. Μπορεί να ακούσετε το όνομά σας στον αέρα. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση καλείτε γρήγορα στο 210-68-42-220. Τα υπόλοιπα τα αφήνετε πάνω μας, γιατί αυτές τις τρέλες κάνουμε, αυτά τα ωραία κάνουμε.

Dove l'amore και σε. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Τετάρτη, είναι 15 Ιουλίου και πάμε τώρα που είναι σχετικά νωρίς να δούμε την μέρα, πώς εξελίσσεται σύμφωνα με τα άστρα και τα ζώδια και τις πλανητικές κινήσεις. Λοιπόν, έχουμε κάποιες όψεις, διαβάζω στην Ασημπίλιο, που επηρεάζουν αρκετά τις παγκόσμιες εξελίξεις. Τώρα, σε προσωπικό επίπεδο, είναι μια μέρα που φέρνει ευκαιρίες, φέρνει πρόοδο, είναι μια μέρα που μας δίνει έμπνευση στο να βρούμε λύσεις σε προβλήματα και γενικότερα έχουμε μια πιο δημιουργική διάθεση. Δεν ξέρω αν την έχετε διακρίνει, τη διάθεση αυτή τη δημιουργική ακόμα. Μπορεί να σας έρθει και να μας έρθει λίγο αργότερα μέσα στην ημέρα. Γενικά υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει πιο ζωντανή διάθεση για όλα τα ζώδια. Έχει να κάνει αυτό, σε όλα τα ζώδια απευθύνεται. Τώρα, το βράδυ μπορεί να έχουμε κάποια θεματάκια, δηλαδή να έρθουν στην επιφάνεια συναισθήματα τα οποία ενδεχομένως τα είχαμε θάψει, έτσι, τα είχαμε βάλει κάτω από το χαλάκι. Μπορεί να έχουμε κάποια ένταση στις σχέσεις σήμερα. Καλό είναι να μην βιαζόμαστε και να παίρνουμε το χρόνο μας και να ελέγχουμε τα πάντα πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικά για να μην βγουν προβλήματα στην πορεία. Γιατί γενικότερα όσο πιο προσεκτικά σχεδιάζεις τα πλάνα σου, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η επιτυχία τους, έτσι. Α, έτσι. Lose control, αυτό δεν θέλουμε σήμερα. Δεν θέλουμε να χάσουμε τον έλεγχο.

0: Είμαστε μαζί, είμαστε και το σημερινό μεσημέρι. Το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5. Μετράμε αντίστροφα για τις 21 Ιουλίου, γιατί έρχεται και ετοιμαζόμαστε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Είναι το Αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα. Ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Ο Θάνος Κιούσης σε παρουσιάζει. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ναλάν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Είσοδος ελεύθερη για όλους. Σας περιμένουμε εκεί, θα είμαστε κι εμείς. Σας περιμένουμε και εσάς. 3η 21 Ιουλίου, λοιπόν, στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού για το Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι. Με την υποστήριξη φυσικά του Δήμου Αθηναίων. Πάμε σε ένα σύντομο break τώρα, έτσι όπως είμαστε, και επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα με Ροξέτ, Σελίν Ντιόν και πολλά πολλά ακόμη.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τα περισσότερα προβλήματα ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες παρά με επιφυλάσσουν
3: αρκετή. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
2: Eurovision 2027.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Του 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθι διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο. αστείο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
13: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
12: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
13: Τι μπάνιο.
14: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
13: τι μπάνιο.
14: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
15: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.

0: Celine Dion, μοναδική, that's the way it is, γιατί έτσι είναι. Και ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Είναι κατά καλό καιρό, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, 15 Ιουλίου σήμερα, και φαντάζομαι ότι και εσείς, όπως και εμείς, μετράτε αντίστροφα για την καλοκαιρινή σας άδεια και για τις πολυπόθητες έτσι ημέρες των διακοπών. Εκτός αν είστε από τους τυχερούς, όπως είναι η Μάρθα, η οποία μου έστειλε μήνυμα από τη Σύφνο, και όχι μόνο μου έστειλε μήνυμα με φωτογραφία από την υπέροχη Σύφνο, η οποία απολαμβάνει τις διακοπές της. Μάρθα μου, καλά να περνάς. Λοιπόν, 69-81-972-972, ρυθμός του Viber του Easy, και στη Σύφνο να στείλω τα φιλιά μου, και όχι μόνο στη Μάρθα που μας ακούει μέσα από το soundis.gr, σε όλη τη Σύφνο, αλλά να πω ένα γεια σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το Soundis. Πάμε τώρα στα νέα των 3 για να μάθουμε τι συμβαίνει γύρω μας, και να μείνετε εδώ γιατί δεν καθυστερώ καθόλου, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom, σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη, φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές.

0: καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από την Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
7: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
6: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
10: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 decades. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.
11: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
12: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
15: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
16: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
17: Easy News.
18: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Με κάθε νομίμο μέσο θα προσπίσουμε τους πολίτες και την περιουσία τους, αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του για αρρωγμές και βλάβες σε πολυκατοικίες που παρατηρούνται στην Κυψέλη και συνδέονται με τις εργασίες του Μετρό. Επίσης, είπε ότι ζήτησε συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τη διοίκηση του Ελληνικού Μετρό. Την πρόθεσή του να διεκδικήσει την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επανένταξής του, γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Ξεκίνησε σταδιακά από χθες η τροφοδοσία των εταιριών εμπορίας πετρελοειδών από τα δύο δηληστήρια με μειωμένες τιμές κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ. Η πραγματική εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς περισσότερα πρατήρια θα παραλαμβάνουν καύσιμα με τις νέες τιμές.

Στη δικογραφία για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν δεν υπάρχουν στοιχεία που να ταυτοποιούν τους δύο κατηγορούμενους, διατύπωσε ως ενήγορος υπεράσπισης ενός εκ των δύο προσωρινά κρατουμένων. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέγραψε απόφαση με την οποία ο πόρος κηρύσσεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για διάστημα 3 μηνών. Σε ανωδική πορεία κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές παρακολουθούν με ιδιαίτερη ανησυχία τη συνέχιση των εχθροπραξιών στο Ιράν και τις πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Ο Τραμπ φαίνεται ανοιχτός σε κλιμάκωση στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να πιέσει το Ιράν να ανοίξει τα ασθενά του ορμούς και να αποδεχτεί τις απαιτήσεις του για το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Δεν θέλω να διαπραγματευτώ τώρα», τόνισε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την τρίτη θέση στο meeting στίβου της Βουδαπέστης, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του με καλύτερο άλμα στα 5 και 90 μέτρα. Ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι θα δώσει η ΑΕΚ, όπου θα αντιμετωπίσει την Φίτεσε στο προπονητικό κέντρο του Sport Park Lona Park στις 8 το βράδυ στην Ολλανδία. Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη επιστρέφει στο κεντρικό κόρτ για τον δεύτερο γύρο του Athens Open και θα αντιμετωπίσει την Βρετανίδα Χάρι Ντάρτ σε μια αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα. Η Αργεντινή και η Αγγλία παίζουν απόψε στις 10 το βράδυ στην Ατλάντα για τα ημιτελικά το Μουντιάλ. Easy weather. Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεύθυνσης 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, καλησπέρα. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Είναι μεσημέρι Τετάρτης, 15 Ιουλίου σήμερα. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy από τις 2 μέχρι και τις 5. Σήμερα 15 Ιουλίου γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, γιορτάζει η Ιουλίτα, γιορτάζει και ο Κύρικος, από ό,τι διαβάζω και από ό,τι μαθαίνω. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε, χρόνια πολλά όμως και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα 15 Ιουλίου. Να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας. Εννοείται στο Viber του Easy μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα 6981972972, αλλά με βρίσκεται και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκάκι Μαρία. Σας στέλνω εδώ γιατί σε λίγο έχω φανταστικό διαγωνισμό, άκρος καλοκαιρινό, με ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με πολύ πολύ αγάπη από εμάς εδώ στον Easy.

Υπέροχο τραγούδι. Τραγούδι του 1986 και το αγαπάμε πάρα πολύ και το ακούμε και σήμερα. Εδώ στον Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Είναι καλοκαίρι και κινούμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς και έχουμε ετοιμάσει για εσάς ένα φανταστικό Easy Summer Experience, γιατί ο Easy σε καλεί να ανακαλύψεις τη μαγεία της Σαντορίνης. Θα ζήσεις ένα αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Meraviglia Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Παράλληλα, σε περιμένει μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό στη Μικρά Θύρα Winery. Θέλω να ακούς καθημερινά Easy 97,2 για να μαθαίνεις το Easy Pass. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να μπει στο soundees.gr / Easy 97,2 να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και με αυτόν τον τρόπο μπαίνεις στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Το σημερινό Easy Pass θα σου το πω τώρα αμέσως. Ευθύς αμέσως λοιπόν. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη σοκάκια. Θέλω να το καταλάβεις, έτσι. Σοκάκια το σημερινό Easy Pass. Πολύ σημαντικό, γι' αυτό το επαναλαμβάνω. Το ταξίδι ξεκινά με τις SeaJets με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets και κερδίζεις καλοκαίρι. Όλα αυτά τα ωραία συμβαίνουν εδώ φυσικά στον Easy 97,2. Μας λες και Τζίνι με όλα αυτά που κάνουμε για εσάς, έτσι. Όπως Κριστίνα Αγγιλέρα και Τζίνι Νεμπόθελ που ακούμε αμέσως τώρα.

Alana Miles και Black Velvet και θα σας πάω τώρα στη Madonna. Γιατί είναι άκρος εντυπωσιακή η επιστροφή της Madonna στην κορυφή των αμερικανικών charts, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά τον τίτλο της ως βασίλισσα της pop. Το νέο της άλμπουμ Confessions 2, το οποίο κυκλοφόρησε αρχές του Ιουλίου, έκανε θριαμβευτικότατο ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Billboard 200 και είναι το 10ο άλμπουμ της Madonna που κατακτά την κορυφή του εμβληματικού chart και δικαιώνει προφανώς και ξεκάθαρα την προσμονή των θαυμαστών της μετά από 7 χρόνια που την περιμέναμε πώς και πώς. Έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η οποία είναι 7 φορές βραβευμένη με Grammy, και μοιράστηκε υλικό με φίλους και συνεργάτες από το πάρτι που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη πριν από λίγες ημέρες, μόλις μια νύχτα πρωτού το άλμπουμ σκαρφαλώσηκε επίσημα στην κορυφή του Billboard. Εκεί φυσικά μαζί της ήταν και η στενή της συνεργάτες και πολλοί φίλοι. Έγραψε λοιπόν στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram πολύ ωραία λόγια. Γράφει ότι τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν το πόσο ευγνώμων νιώθει η ίδια, αλλά και έκπληκτη από αυτήν την απίστευτη υποδοχή που έλαβε το Confessions on a Dance Floor, και μάλιστα είπε ότι το όνειρό της ήταν να κάνει τον κόσμο να χορέψει αυτό το καλοκαίρι, να προσφέρει χαρά στους ανθρώπους, και γράφει: τα όνειρα βγαίνουν αληθινά, σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Εντάξει, Madonna είναι αυτή, εννοείται. Αναγνωρίζει φυσικά και την αγάπη του κόσμου και νιώθει τεράστια ευγνωμοσύνη για όλο αυτό που τη συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό άλλωστε είναι και η βασίλισσα της pop.

0: Είναι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2 μαζί σας μέχρι και τις 5. Και αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Από 28,70 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα. Από 28,70 για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο πάρα πολύ γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή, να ξέρετε, μέχρι τις 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε και εσύ με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Τώρα έχω για εσάς διαγωνισμό. Αν θέλετε να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής σας, θα γράψετε τη λέξη Seajets, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972. Seajets και κερδίζεις καλοκαίρι. Καλή σας επιτυχία. Πάμε σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Να μείνετε εδώ γιατί επιστρέφω με Samantha Fox, Dido και άλλα πολλά.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς 2 τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by Day. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by Day.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
12: Φαίνεται, ε.
11: Λιγάκι.
12: Εσάς βλέπω... ούτε που σας νοιάζει.
11: Τι να με νοιάζει?
12: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
11: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
13: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
14: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
15: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: Αυτή είναι η Dido και White Flag. Είμαστε εδώ στον Easy 97,2, λίγο πριν από τις 4. Και ο Easy με τη ΔΕΗ σας προσκαλούν στο Options Open Air στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία μέσα στην απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Το μόνο που ξέρουμε από πριν είναι το είδος της, αν θα είναι ρομαντική ή δραματική, περιπέτεια ή κάτι τελείως απρόσμενο, αφήνοντας κάπως έτσι τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Τώρα, αυτή τη φορά, ετοιμαστείτε για ένα επικό ταξίδι γεμάτο ένταση και ανατροπές. Μην ψάχνετε την ταινία, θέλω να ζήσετε την εμπειρία. Το επόμενο Easy Movie Experience είναι την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ. Θα μπείτε λοιπόν στο soundis.gr κάθετος Easy 972, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και με τον τρόπο αυτό μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το Easy Movie Experience Powered by They. Κάπως έτσι η ώρα πλησιάζει 4, οπότε πάμε στα νέα των 4 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει γύρω μας. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο ξανά εδώ στον Easy 97,2.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Δέσποινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δέσποινα.
4: Καλημέρα και στους δυο.

0: 92 δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή
18: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και 6.

0: οικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Easy News.
3: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Προφυλακιστέως κρίθηκε 24χρονος, ο τρίτος εκ των τριών συλληφθέντων για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, υπενθυμίζεται, που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μητέρα της Βάγια. Μετά την απολογία του ανακρίτρια και εισαγγελέας, ομόφωνα αποφάσισαν την προφυλάκησή του, ενώ πλέον και οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης που στοίχισε τη ζωή στη 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ. Υπενθυμίζεται ότι η νεαρή κοπέλα επέβαινε σε μηχανή που οδηγούσε ο πατέρας της στο ρεύμα προς ανατολικά, όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες στο ύψος του Εφταπηργίου ενεπλάκησαν σε τροχαίο με απορριμματοφόρο. Εκτός από τους πραγματογνώμονες, φως πάντως στα ακριβή αίτια, αναμένεται να ρίξει και βίντεο από τις κάμερες της περιφερειακής οδού. Με την έκδοση της ΕΦΕΚ αυξάνεται κατά 10 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης κινούμε ηλεκτρικά γάμα κύκλος, ο οποίος και πλέον ανέρχεται σε 76 εκατομμύρια ευρώ. Όπως και επισημαίνεται, η συγκεκριμένη αύξηση του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει και την πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης κινούμε ηλεκτρικά με νέους χρηματοδοτικούς πόρους. Διευρύνονται τα κριτήρια πλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που εντάσσονται στη δράση ανακοίνωση κατοικίες του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμύρια ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνησης και ήπιες ενεργειακής αναβάθμισης των ακινήτων τους. Χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας από το πρωί σήμερα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Την τιμητική τους πάντως έχουν οι Κυκλάδες, με Πάρον Άξο να είναι στις βασικές προτιμήσεις των εκδρομέων του Ιουλίου, ενώ και τα πλοία για τα νησιά του Εργοσαρονικού είχαν πολύ αυξημένη κίνηση.
2: Easy Sports.
3: Ο ΠΑΟΚ διεκδίκησε με αξιώσεις τον Βασίλη Τολιόπουλο, καταθέτοντας πρόταση τόσο στον Έλληνα Γκάρντ όσο και στον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, ο δικέφαλος του Βορρά αποφάσισε να αποσύρει τη διπλή πρότασή του, με προπονητή του ΠΑΟΚ Ανδρέα Τρινκέρι να κρίνει τελικώς ότι υπάρχει πληρότητα στα Γκάρντ.
2: Easy weather.
3: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Επιστρέψαμε λοιπόν αφού ενημερωθήκαμε. Καλησπέρα και πάλι, είναι μεσημέρι Τετάρτης 15 Ιουλίου. Είμαι η Μαρία Φραγκάκη και είμαστε μαζί από τις 2 όπως κάνουμε κάθε μέρα μέχρι και τις 5. Καλησπέρα στο Σπύρο και στην Όλγα που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Καλησπέρα στην Αλίκη, στον Τάσο και στην Κάτια. 6981-972-972, ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Επίσης με βρίσκετε και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκάκη Μαρία. Καλησπέρα και σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Όπου και αν είστε, με ένα κλικ μπορείτε να είστε εδώ συντονισμένοι στην παρέα του Easy 97,2. No new-

Ξαγνάφιεσαι στον Easy 97,2. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι πολλά τα μηνύματά σας που μου στέλνετε. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε από τη Λεμεσό της Κύπρου, αλλά και σε εσάς που είστε στο γραφείο, παρέα με Easy 97,2. Λοιπόν, τώρα, αν ονειρεύεστε εκεί που είστε στο γραφείο, ή γενικότερα, αν ονειρεύεστε Σαντορίνη, θέα στην καλντέρα και στιγμές απόλυτης χαλάρωσης, τότε θέλω να σας πω ότι το Μεροβίλια Boutique Hotel είναι ο προορισμός σας, ξεκάθαρα. Στο Ημεροβίγλι, στο πιο επιβλητικό σημείο του νησιού, θα ανακαλύψετε ένα παλαιωμένο αρχοντικό του 19ου αιώνα, το οποίο συνδυάζει την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με αυτή τη φινέτσα τη βενετσιάνικη, με πολύ ωραίες σουίτες, ιδιωτικές πισίνες και μαγευτική θέα στο ηφαίστειο. Το Μεροβίλια προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας στην αγαπημένη Σαντορίνη. Το ταξίδι των αισθήσεων φυσικά ολοκληρώνεται στο Φίκο Απεριτίβο Μπιστρό με τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα που συναντά το μεσογειακό ταπεραμέντο. Μεροβίλια Boutique Hotel, η Quiet Elegance εκδοχή της κυκλαδίτικης

Backstreet Boys και Everybody, και νομίζω ότι όλοι έχουμε νιώσει στο πετσί μας αυτές τις μέρες τον ανάδρομο Ερμή με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Έχει κάνει κάτι παραπάνω από αισθητή την παρουσία του. Λοιπόν, διαβάζω τώρα ότι 4 ζώδια πολύ σύντομα θα ανακαλύψουν κάποια μυστικά που θα αλλάξουν τα πάντα, γιατί εκτός από τον ανάδρομο Ερμή έχουμε και τον ανάδρομο Ποσειδώνα, που είναι μια πολύ έτσι ιδιαίτερη περίοδος, γιατί συνδέεται με την αποκάλυψη μυστικών και καταστάσεων που μέχρι και σήμερα μπορεί να παρέμεναν κρυφά. Λοιπόν, αυτή η ανάδρομη πορεία του Ποσειδώνα, να ξέρετε, θα κρατήσει μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου και θα φέρει σημαντικές συνειδητοποιήσεις σε όλους, σε όλα τα ζώδια. Όμως 4 ζώδια θα επηρεαστούν πολύ πολύ περισσότερο και θα βρεθούν μπροστά σε αποκαλύψεις που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τους άλλους, τις σχέσεις τους, την οικογένειά τους, τα οικονομικά, ακόμα και τον ίδιο τους τον εαυτό. Ο Κριός είναι ένα από αυτά τα ζώδια. Θα ανακαλύψει μυστικά ο Κριός που... πράγματα που απέφευγε ενδεχομένως να παραδεχθεί, ορισμένες προσωπικές αλήθειες. Τώρα λοιπόν θα αντικρίσει την πραγματικότητα χωρίς φόβο ο Κριός και ίσως συνειδητοποιήσει ότι οι πραγματικές του επιθυμίες διαφέρουν πολύ από εκείνες που προσπαθούσε να ικανοποιήσει μέχρι σήμερα. Και ο Ζυγός όμως, οι Ζυγοί θα αποκτήσουν ξεκάθαρη εικόνα για τους ανθρώπους που έχουν γύρω τους. Θα πέσουν οι μάσκες και θα αποκαλυφθούν συμπεριφορές και θα καταλάβουν ποιοι είναι πραγματικά δίπλα τους και ποιοι διατηρούσαν μια σχέση μόνο από συμφέρον ή από συνήθεια. Οπότε μπορεί και κάποιες φιλίες να ολοκληρωθούν, έτσι, να ολοκληρώσουν τον κύκλο τους ή κάποιες συνεργασίες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι εξελίξεις αυτές τελικά θα είναι ευεργετικές, γιατί πάντα έτσι δημιουργείται χώρος για νέους ανθρώπους και για νέες καταστάσεις καλύτερες. Και ο εγώκερος όμως θα έχει αποκαλύψεις, κυρίως που σχετίζονται με το οικογενειακό περιβάλλον. Πληροφορίες που έμεναν κρυφές για χρόνια ή γεγονότα που δεν είχαν αποκαλυφθεί είναι πιθανόν να έρθουν στο φως και θα καταλάβουν πολύ καλύτερα τις καταστάσεις που ζουν και που διαχειρίζονται οι εγώκεροι. Και το τέταρτο ζώδιο είναι οι ιχθύες, που θεωρούνται από τα ζώδια που συνδέονται περισσότερο με τον Ποσειδώνα. Γι' αυτό και η επιρροή του θα είναι πολύ πολύ έντονη στους ιχθύες. Η διέστησή τους βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο, είναι στο πικ της η διέστησή σας, ψαράκια. Οπότε θα αντιληφθείτε καταστάσεις προτού καν εκδηλωθούν με το ένστικτό σας, το οποίο είναι το ένστικτο ένας πολύτιμος οδηγός για εσάς, όχι μόνο τώρα, πάντα. Die with a smile, ακούμε Lady Gaga και Bruno Mars εδώ στο Easy 97,2.

0: αγαπημένο. Τραγούδι του 1996, αλλά τόσο λατρεμένο. Λοιπόν, είναι καλοκαίρι, είναι 15 Ιουλίου. Το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει εδώ στο Easy 97,2. Σας κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια. Είστε έτοιμοι για νησί? Το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries ήρθε στη Ραφίνα και σας ταξιδεύει καθημερινά σε άνδρο Τίνο και Μύκονο. Με περισσότερη άνεση, το ταξίδι είναι γρήγορο και η ποιότητα που περιμένετε φυσικά υπάρχει από την Golden Star Ferries. Μπορείτε να κλείσετε τώρα τα εισιτήριά σας στο goldenstarferries.gr και να φύγετε για Κυκλάδες με τον καλύτερο τρόπο. Έχω όμως εγώ τώρα δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για εσάς, για όποιον προορισμό θέλετε. Στο Viber γράφετε τη λέξη Golden, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972. Καλή σας επιτυχία. Πάμε σε ένα τελευταίο και πολύ μικρό break εδώ στο Easy. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Να λοιπόν, κάνω μια ερώτηση. Ναι. Άλλη μια φορά λίγο τη θεωρία. Σου είχε πει κανείς να μην γράψει με το αριστερό?
3: Ναι, με είχαν πιέσει να γράφω.
2: Α, είχαν γράψει.
3: Η δυνατή μου πλευρά είναι η αριστερή. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή, παίζω μπάσκετ με το αριστερό. Αχα. Ποδόσφαιρο με το αριστερό. Τένις όμως παίζω με το δεξί. Ντραμς παίζω από δεξιά. Είμαι. Δεν γράφω.
2: Δηλαδή,
3: γράφω
2: εκεί
3: με το
2: που
3: δεξί.
2: Θα μπορούσε να κάνει καριέρα είναι με το αριστερό. Στα άλλα με το δεξί είναι που δεν έκανε καριέρα. Εντάξει, οκ, πάμε.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
1: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
5: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
1: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
9: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
8: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
10: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
11: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
10: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
11: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
10: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι
12: μπάνιο.
13: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
15: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
14: Άντε καλέ, εγώ.
16: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
14: Μα τι λες?
16: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
14: Ποια χαρτιά?
16: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
17: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
18: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
19: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
18: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
19: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2.
20: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στον Easy 97,2 και με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα, γιατί η ώρα πλησιάζει 5. Κάναμε παρέα για 3 ώρες και σήμερα εδώ στον Easy, στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η Μαρία Φραγκιάκη ήταν μαζί σας από τις 2 μέχρι και τώρα. Έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 2. Ακριβώς σας περιμένω εδώ να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τετάρτης, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
5: Έλα! Πού είσαι?
6: Στο Release Athens!

0: στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama, γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Easy News.
9: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μάρφιν μετά τις απολογίες τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Στο μεταξύ, οι αρχές εκτίμησαν μεταξύ άλλων ότι θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης και νέων αδικημάτων. Την κυβερνητική δέσμευση για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και τη συνέχιση των παρεμβάσεων για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του στην Εύβοια. Να σημειωθεί ότι πρώτος σταθμός της επίσκεψής του ήταν το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Εστιαίας, όπου και ανακαινιάστηκε η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε και στις Ροβιές για τα εγκαίνια του νέου οδικού έργου. Η περιοδία ολοκληρώθηκε στη Χαλκίδα, όπου επιθεώρησε τις εργασίες στον περιφερειακό δρόμο της πόλης. Με την ομόφωνη εκλογή του Γιάννη Αμανατίδη στη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ολοκληρώθηκε σήμερα η πρώτη συνεδρίαση. Συγκεκριμένα σε 9 το πρωί του Σαββάτου, τώρα θα συνεδριάσει εκ νέου η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να επιλέξει και το νέο ή νέα επικεφαλή, και ακολούθως θα συνεδριάσει και η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, ώστε να σταλεί μήνυμα ολικής ανασυγκρότησης του κόμματος. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών

Ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιθέσεις στο νησί Μεγάλο Τούμπ, στα στενά του Ορμούζ, με στόχο και τις ιρανικές αμυντικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις πυράβλων. Έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 92 ετών η Μαρόκο Ντούι, σπουδαία ηθοποιός που άφησε ανεξίτηλο το αποτυπωμά της στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Μία από τις πιο αγαπημένες και εμβληματικές μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά, που για περισσότερα από 60 χρόνια κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό του κοινού. Easy Sports. Παναθηναϊκός και Χουάντσο Ερναγκόμεθ θα πορευτούν μαζί τουλάχιστον μέχρι και το 2030, με τον Ισπανό Φόρουαρντ να βρίσκεται στην ομάδα από το καλοκαίρι του 2023 και να αποτελεί πλέον μία από τις σημαίες του συλλόγου. Easy Weather. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο, στα μέσα της εβδομάδας αλλά και στα μέσα του μήνα, Τετάρτη σήμερα 15 Ιουλίου, μαζί σας θα μείνω. Μέχρι και τις 9 το βράδυ, όπως κάνουμε καθημερινά εδώ στο Easy, απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Συζητάμε θέματα τα οποία μας απασχολούν και διεκδικείτε φυσικά και μοναδικά δώρα. Θα ξεκινήσω τώρα με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Αυτήν την ώρα θα απολαύσουμε Whitney Houston, θα απολαύσουμε Michael Jackson και θα ξεκινήσουμε με τους The Pretenders. Αυτό είναι το I'll Stand By You εδώ στο Easy 97,2.

Ήταν ο βασιλιάς της pop, Michael Jackson, Beat It στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ του Μουντιάλ, αφού νίκησε τη Γαλλία με 2-0 σε έναν ημιτελικό που ξεκάθαρα ήταν καλύτερη. Οι Ισπανοί είχαν τον έλεγχο από την αρχή, πέτυχαν 2 γκολ και δεν άφησαν τη Γαλλία να γίνει ποτέ πραγματικά απειλητική. Ο Κιλιάν Εμαμπέ και η παρέα του δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να δημιουργήσουν ευκαιρίες και έμειναν μακριά από τον καλό του σε αυτό. Και συγκεκριμένα ο αρχηγός της Γαλλίας βγήκε και μετά από τον αγώνα και είπε ότι παίρνει όλη την ευθύνη. Εντάξει, μου φαίνεται λίγο βαρύ αυτό, δεν έπαιζε μόνος του. Η Γαλλία επίσης, να σας πω ότι κατέγραψε και ένα αρνητικό ρεκόρ και σύμφωνα με τα στατιστικά είχε τη μικρότερη επιθετική παραγωγή της σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου από το 1966. Με απλά λόγια, έκανε μεν κάποιες τελικές προσπάθειες, αλλά σχεδόν καμία δεν ανησύχησε σοβαρά τον τερματοφύλακα της Ισπανίας. Και πλέον η Ισπανία περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στο μεγάλο τελικό που θα προκύψει από τον απόψινό ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή, που θα τα πούμε και αργότερα για τον σημερινό αγώνα. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Η Serial είναι αυτή που έρχονται με το Stop Killing Time στο Easy.

Ήταν η Τότο με το Άφρικα. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας. Και μην ξεχνάτε ότι έχετε μια μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης. Easy Summer Experience έχει έρθει στον Easy 97,2 και εσείς μπορείτε να ζήσετε ένα αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίγλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Και παράλληλα, σας περιμένει και μια πολύ ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό στη Μικρά Θύρα Winery. Πάντα μας αρέσει να σας κάνουμε δώρο τα καλύτερα. Εσείς πρέπει να ακούτε καθημερινά τον Easy 97,2 για να ακούσετε το Easy Pass, και με αυτό το Easy Pass θα μπείτε στο soundist.gr κάθετος Easy 972, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και θα μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση. Το σημερινό Easy Pass είναι τα σοκάκια. Με τα σοκάκια λοιπόν μπαίνετε, το γράφετε και συμπληρώνετε τα στοιχεία σας. Και το ταξίδι μην ξεχνάτε ότι ξεκινά με τη Seajets. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, Seajets κερδίζεις καλοκαίρι. Ο Alex Warren είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα με το Ordinary, σε λίγο και η Melanie C στον Easy 97,2.

0: Είναι το απόγευμα της Τετάρτης. Το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και το καλοκαίρι τι θέλει? Θέλει μπάνια, θέλει διακοπές, θέλει καλή παρέα. Όμως θέλει και ένα πολύ καλό πανηγύρι. Γι' αυτό θέλω να ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τους Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Θα είναι μια ξέχαστη βραδιά, όπως καταλαβαίνετε, την οποία θα παρουσιάσει ο αγαπημένος Θάνος Κιούσης, και χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Inalan, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, οπότε δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, σας περιμένουμε όλους στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Όλα αυτά συμβαίνουν με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και πάω για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο η Whitney Houston για να μας ξεσηκώσει στον Easy 97,2.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροπίνω, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάζεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και πού σας ακούω κιόλας και σας μιλάω?
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
7: Green.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
13: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
14: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
16: Φαίνεται, ε.
15: Λιγάκι.
16: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
15: Τι να με νοιάζει?
16: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
15: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
17: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
18: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
19: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Ήταν η Κουάν με το Σάιν στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Τα απογεύματα μας τα περνάμε μαζί μέχρι και τις 9 το βράδυ. Καθημερινά εδώ στον Easy. Και τώρα θέλω να ρωτήσω, εσείς πού μπαίνετε για να βρείτε τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events? Γιατί αλλού ψάχνουμε για τις συναυλίες, αλλού μπαίνουμε για τα φεστιβάλ και σε άλλα sites κοιτάμε για τα αθλητικά. Τώρα όμως πρέπει να ξέρετε ότι τα βρίσκουμε όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ μας περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια τα καλοκαίρια μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Οπότε μπείτε τώρα στο energyoutloud.gr, δείτε τα όλα και ζήστε τα όλα από κοντά. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Δέσποινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δέσποινα.
4: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά, τι να σας πω.
2: Ευχαριστούμε
3: πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
3: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Τι κάνουμε αυτό το 150 ευρώ?
4: Στις διακοπές μας.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Christopher Nolan. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα.

Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σήμερα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Σκιάθος στα Πατήσια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκρή είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα ενώ ο άνδρας μεταφέρεται στο νοσοκομείο με έντονα αναπνευστικά προβλήματα. Σημειώνεται ότι στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Νέα τραγωδία σημειώθηκε στη Λέσβο, στο ίδιο σημείο του οδικού δικτύου Παναγιούδας Μόριας, που πριν από έναν μήνα έχασαν τη ζωή τους δύο νέα παιδιά. Συγκεκριμένα το αυτοκίνητο στο οποίο και επέβαιναν οι δύο γυναίκες ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε διπλάνη κολόνα ηλεκτροφωτισμού, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους οι δύο νέοι. Όπως και έγινε γνωστό, η μία γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, εξέπνευσε επί τόπου, ενώ η δεύτερη κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν από το μεσημέρι σήμερα στη φωτιά που ξέσπασε κοντά στο μελιδοχώρι του Δήμου Αχαρνών Αστερουσίων στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αυτή την ώρα επεκτείνεται και προς το χωριό Λαράνη κατακαίοντας χαμηλή βλάστηση. Στο μεταξύ, να σημειωθεί ότι πολύ ψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα και αύριο, κυρίως στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου, λόγω του συνδυασμού ισχυρών βοριάδων και υψηλών θερμοκρασιών. Η έκπτωση τιμές των καυσίμων που συμφωνήθηκε μεταξύ της κυβέρνησης και δηληστηρίων άρχισε σταδιακά να περνά στην Αγγλία, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους οδηγούς σε μια περίοδο έντονων διεθνών πιέσεων, καθώς οι τιμές του πετρελαίου τις τελευταίες μέρες κινούνται ανωδικά. Όπως και επισημαίνεται, στόχος είναι η μέση τιμή της αμόλυβδης να φτάσει περίπου στο 1,89 ευρώ ανά λίτρο όταν ολοκληρωθεί και η μεταφορά της έκπτωσης στην αγορά. Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα Τετάρτη ότι έπληξαν έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Σεβαστούπολη στην Κριμαία, που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, ο οποίος και καλύπτει σχεδόν το 50% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Χερσόνησο. Easy Sports. Η Αγγλία θα αντιμετωπίσει σε λίγες ώρες την Αργεντινή στο δεύτερο μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ της Αμερικής, με τον νικητή να παίρνει και το δεύτερο εισιτήριο για το μάτς του Τροπέου, όπου και περιμένει πλέον η Ισπανία. Easy weather. Ο καιρός για σήμερα Τετάρτη στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλό απόγευμα να έχουμε. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί καθημερινά εδώ στον Easy. Είναι Τετάρτη σήμερα, 15 Ιουλίου. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας αλλά και στα μέσα του μήνα. Πάρα πολλοί από εσάς έχετε ξεκινήσει τις άδειές σας και θέλω τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας στο 6981-972-972. Όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε από το soundis.gr. Μην το ξεχνάτε αυτό. Σε λίγο παίζουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο, που δύο τυχεροί από εσάς διεκδικούν δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η καθεμία. Μείνετε μαζί μου για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο και πάμε να ξεκινήσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Αμέσως τώρα έρχεται ο Phil Collins και αυτό είναι το In the Air Tonight.

0: 10,000 Maniacs, Because the Night, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, και ήρθε η στιγμή να σας κάνω το τραπέζι με την αγαπημένη μας Pizza Fan. Πριν όμως πάμε στο παιχνίδι, θέλω να ξέρετε ότι με 105 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, η Pizza Fan είναι σήμερα η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery και συνεχίζει πολύ δυναμικά με νέο opening store ιό στην διεύθυνση Αθηνών 13, ένα lunch γεμάτο φοβερές γεύσεις που είναι η χαρά των Pizza Lovers και λαχταριστές δοκιμές από τις νέες premium pizzas. Με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου, 30 χρόνια τώρα η Pizza Fan σημαίνει ποιοτικά υλικά, καινοτομία και τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Καλή αρχή να ευχηθούμε. Λοιπόν, και πάμε στο παιχνίδι μας. Σας λέω τα υλικά μιας πίτσας. Μαντεύετε ποια πίτσα είναι αυτή και μου στέλνετε την απάντησή σας στο 6981-972-972. Θα παίξουμε και σήμερα χαλαρά σάλτσα ντομάτας και γκούντα. Δύο υλικά είναι πολύ αγαπημένη πίτσα, σάλτσα ντομάτας και γκούντα. 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη. Πάμε τώρα να ανεβάσουμε λίγο την ένταση. Έρχεται η Σακύρα και αυτό είναι το Hipston Live.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

στα 30 λεπτά μετά από τις 6. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ξεφορτωθείτε έναν από τους λογαριασμούς σας. Ο μεγάλος διαγωνισμός του Easy 97,2 Pay Your Bills καθημερινά κάνει αυτό ακριβώς. Πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς και αφαιρεί ένα πρόβλημα από το κεφάλι σας. Μπαίνετε στο soundis.gr κάθετος Easy 97,2, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή τους ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το όνομα σας στον αέρα, καλείτε στο 210-68-42-220 και ξεμπερδέψατε. Ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Να σας πω κάπου εδώ ότι το Pay Your Bills σας έχει πληρώσει λογαριασμό συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 34.000 ευρώ και συνεχίζουμε. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Πίσω στις αγαπημένες μας επιτυχίες και εγώ έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ.

0: Με διάθεση Παρασκευής και ας είναι Τετάρτη. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και για ακούστε με λίγο προσεκτικά, γιατί έχω τη συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο, μπαίνεις στο aegean.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Και βήμα τρίτο, προσγειώνεσαι σε ένα τόπο μαγικό, βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος σε καλεί. Ακολούθησε και εσύ τα βήματα και θα με θυμηθείς. Θα κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι με τον Brian Adams στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τα περισσότερα προβλήματα, ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες, παρά με επιφυλάσσουν αρκετά.
3: Αρκετή. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
2: Eurovision 2027.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθέν Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
11: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
12: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
13: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
18: Green.
17: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
19: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
20: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
22: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
23: Φαίνεται, ε.
22: Λιγάκι.
23: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
22: Τι να με νοιάζει?
23: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
22: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
24: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
26: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 7, Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Και τώρα θέλω να κάνω μια μικρή υπενθύμηση για όσους ψάχνουν ιδέα για οικογενειακή έξοδο. Από τις 9 Ιουλίου η Βαϊάννα της Disney ταξιδεύει στη μεγάλη οθόνη σε live action εκδοχή. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και να σας πω ότι στην ελληνική μεταγλώτηση επιστρέφουν η Μαρίνα Σάτι και ο Μιχάλης Κουινέλης. Οπότε βρείτε τα εισιτήριά σας για να ζήσετε αυτή την εμπειρία. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τη E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
11: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
10: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
12: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
13: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος, Ιτίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
14: Χαλάρωσε, 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
13: Σοβαρά, και για Μύκονο?
14: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
15: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Easy News.
4: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυριακάκης, παρουσίασε αναλυτικά την πρότασή του για τον Ευρωπαϊκό Συντονισμό των Δημοπρασιών Φάσματος Συχνοτήτων καθώς και την αξιοποίηση μέρους των σχετικών εισόδων προς χρηματοδότηση στρατηγικών ευρωπαϊκών επενδύσεων. Παράλληλα, ο Υπουργός εξήγησε πως η πρόταση μπορεί να συμβάλλει τόσο στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς όσο και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσαν οι ρογμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια της Κυψέλης, οι οποίες εξετάζεται αν συνδέονται με τις εργασίες για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Στο πλαίσιο μάλιστα της προκαταρκτικής εξέτασης θα διαπιστωθεί εάν έχουν εκτελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται σε κτίρια και αν υπάρχει επίσης κίνδυνος για τους ενίκους των πολυκατοικιών. Κατά 10 εκατομμύρια ευρώ αυξάνει το προϋπολογισμό του προγράμματος Κινούμε Ηλεκτρικά 3, φτάνοντας πλέον τα 76 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παρατείνεται έως και 31 Δεκεμβρίου του 2026 η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η πρόσθετη τώρα χρηματοδότηση κατανέμεται σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, με το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων πόρων να κατευθύνεται στην επιδότηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, επαγγελματικών οχημάτων και δικύκλων. Χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας από το πρωί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Την τιμητική τους μάλιστα έχουν οι Κυκλάδες με πάρον άξο να είναι και στις βασικές προτιμήσεις των εκδρομέων του Ιουλίου, ενώ και τα πλοία για τα νησιά του Αργοσαρενικού είχαν πολύ αυξημένη κίνηση.
3: Easy Sports.
4: Η ΧΑΠΟΕΛ Τελαβίβ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμας Ατοράνσκι, ο οποίος και έμεινε ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα.
3: Easy weather.
4: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των
1: εποχών. Πολύ πολύ καλησπέρα και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί καθημερινά από τις 5 μέχρι και τις 9. Είναι Τετάρτη σήμερα, 15 Ιουλίου. Πολλά πολλά φιλιά και χαιρετίσματα θέλω να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας και θέλω να συνεχίσετε. Και όσοι είστε διακοπές και μας ακούτε μέσα από το soundist.gr, στείλτε μας και μια φωτογραφία από μια ωραία παραλία, έτσι να αρχίσουμε να νιώθουμε πιο κοντά το καλοκαίρι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έρχονται 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Anastasia, The Weeknd, Madonna και θα ξεκινήσουμε με Starships στον Easy 97,2.

Ήταν η Cardigans, My Favorite Games στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάμε στο ημίχρονο του φετινού Μουντιάλ. Το είχαμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή ότι θα γίνει λίγο σαν συναυλία και όπως διαβάζω, στη σκηνή αναμένεται να ανέβουν η Μαντόνα, η Σακίρα, η BTS, ενώ στο πρόγραμμα βρίσκονται επίσης ο Justin Bieber, η Coldplay, ο Burna Boy και άλλοι καλλιτέχνες. Θα είναι κανονική συναυλία δηλαδή. Το show θα διαρκέσει περίπου 11 λεπτά και το ημίχρονο συνολικά μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 20 με 25 λεπτά, θυμίζοντας την αμερικανική παράδοση του Super Bowl. Ο τελικός θα γίνει στο New York New Jersey Stadium και θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα Ελλάδος και μπορεί εμείς να νομίζουμε ότι θα δούμε έναν τελικό ποδοσφαίρου, αλλά στην ουσία θα δούμε και μια συναυλία μαζί με τον τελικό. Ελπίζω βέβαια να μην επηρεάσει πάρα πολύ τις ομάδες, γιατί μισή ώρα ημίχρονο, σχεδόν μισή ώρα, δεν έχουμε ξαναδεί. Πάμε να συνεχίσουμε. Έρχεται ο Charlie Puth, αυτό είναι το See You Again στον Easy 97,2. It's

River City People, California Dreaming στον Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και πάντα μας αρέσει να σας χαρίζουμε τις καλύτερες εμπειρίες. Easy Summer Experience. Ο Easy 97,2 σας καλεί να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης. Έχετε την ευκαιρία να ζήσετε ένα αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίγλια Boutique Hotel, στο Ημεροβίγλι, στο πιο όμορφο σημείο του νησιού. Και παράλληλα σας περιμένει και μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό στη Μικρά Θύρα Winery. Εσείς αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να ακούτε καθημερινά τον Easy 97,2 για να ακούσετε το Easy Pass. Με αυτό το Easy Pass μπαίνετε στο soundist.gr καθετος Easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση. Το σημερινό Easy Pass είναι τα σοκάκια. Το βάζετε και συμπληρώνετε την υπόλοιπη φόρμα συμμετοχής και έτσι παίρνετε μέρος στον διαγωνισμό. Σοκάκια, το ξαναλέω. Και το ταξίδι, μην ξεχνάτε ότι ξεκινά με τη Seajets. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, Seajets κερδίζεις καλοκαίρι. Πάμε τώρα να απολαύσουμε τον Dan Wilson. Αυτό είναι το Breathless. Σε λίγο έρχεται και ο The Weeknd, αλλά και η Anastasia στον Easy 97,2. I'm hunting

0: χρόνια πολύ αγαπημένο. Anastasia Sick and Tired στο Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και σας έχω μια πολύ ξεχωριστή πρόταση για να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ. Η Τεράτσα Καμπάρι άνοιξε τις πόρτες της στο One and Only Αίσθηση στη Γλυφάδα και σας προσκαλεί να ζήσετε το πιο ξεχωριστό απερετίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Ριβιέρα Sunset, αυθεντικός ιταλικός χαρακτήρας, iconic Καμπάρι cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Είναι ένα ιδανικό σκηνικό και μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη την 5η 23 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα. Οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only και θέλω να σας πω ότι η Τεράτσα Καμπάρι θα υποδέχεται το κοινό καθ' όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν, 5η με Κυριακή έως και τον Οκτώβριο στο One and Only Αίσθησης. Μην το χάσετε, μόνο αυτό έχω να πω. Πάω για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με Pointer Sisters στο Easy 97,2.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροπίνω, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάζεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και πού σας ακούω κιόλας και σας μιλάω?
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο.
17: Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
18: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 8. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πολλοί κόσμος όπως και εγώ ακόμα δεν έχουμε κλείσει τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Ποτέ δεν είναι αργά βέβαια. Για εσάς όμως που έχετε κλείσει τις διακοπές σας στη Σαντορίνη και θέλετε να ζήσετε μια διαφορετική εμπειρία, τότε να σας πω ότι αξίζει να κοιτάξετε λίγο πιο πέρα από αυτήν. Και τι εννοώ? Στη Θηρασιά, το μικρό νησί ακριβώς απέναντι από τη Σαντορίνη, μπορείτε να ανακαλύψετε τη Μικρά Θύρα, το πρώτο οινοποιείο της περιοχής που συνδυάζει αυθεντική φιλοξενία, βραβευμένες ετικέτες κρασιού και ένα ξεχωριστό εινοτουριστικό βίωμα. Με ξεναγήσεις, premium γευσιγνωσίες και μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, κάθε επίσκεψη μετατρέπεται σε ένα ταξίδι που αποκαλύπτει την πιο αυθεντική πλευρά των Κυκλάδων και νομίζω ότι αυτές οι εμπειρίες είναι που αξίζουν. Μικρά Θύρα, εκεί όπου το κρασί αφηγείται την ιστορία της Θηρασιάς. Θα κάνω ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν θα αργήσω καθόλου. Έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ, στον Easy 97,2.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Επτώνα?
4: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
3: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
5: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο. Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη, μια νέα κομμάτια.

Στη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση. Συγκεκριμένα στις 9 το πρωί του Σαββάτου θα συνεδριάσει εκ νέου η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει το νέο ή τη νέα επικεφαλή και ακολούθως θα συνεδριάσει και η κεντρική επιτροπή του κόμματος ώστε να σταλεί και μήνυμα ολικής ανασυγκρότησης του κόμματος. Η έκπτωση στις τιμές των καυσίμων που συμφωνήθηκε μεταξύ κυβέρνησης και δηληστηρίων άρχισε σταδιακά να περνά στην Αντλία, προσφέροντας μία μικρή ανάσα στους οδηγούς σε μία περίοδο έντονων διεθνών πιέσεων, καθώς οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανωδικά. Όπως και επισημαίνεται, στόχος είναι η μέση τιμή της αμόλυβδης να φτάσει περίπου στα 1,89 ευρώ ανά λίτρο όταν ολοκληρωθεί και η μεταφορά της έκπτωσης στην αγορά. Πρωτογενές πλεόνασμα 4,48 δισεκατομμύρια ευρώ καταγράφει ο κρατικός προϋπολογισμός στο εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 2,53 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 33,48 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 679 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου. Η Ουκρανία αναμένει να διαθέτει την τεχνική ικανότητα να παράγει πυράβλους για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα αεροπορικής άμυνας, Patriot, έως και το τέλος του τρέχοντος έτους, δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μόλις σήμερα. Easy Sports. Τα βλέμματα όλου του ποδοσφαιρικού πλανήτη στρέφονται απόψε στην Ατλάντα, εκεί όπου Αργεντινή και Αγγλία θα αναμετρηθούν για μια θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Το πρώτο, υπενθυμίζεται, εισιτήριο για τον τελικό της 19ης Ιουλίου έκλεισε ήδη η Ισπανία μετά την χθεσινή της επικράτηση επί της Γαλλίας με 2-0. Easy weather. Για αύριο Πέμπτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 και 4 μπουφόρ, προσφέροντας και μία μικρή αίσθηση δροσιά στα ανατολικά παραθαλάσσια τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου και η μέγιστη θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαι, επέστρεψα στην παρέα σας, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 5 μέχρι και τις 9 καθημερινά τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί. Είναι Τετάρτη σήμερα, 15 Ιουλίου. Πολλά, πολλά φιλιά και χαιρετίσματα να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Και σε λίγο σας κάνω το τραπέζι στο αγαπημένο Wagamama. Διεκδικείτε μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Οπότε θέλω να μείνετε στην παρέα μου και φυσικά έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο θα απολαύσουμε Michael Jackson, θα απολαύσουμε Kelly Family, Ed Sheeran και θα ξεκινήσουμε με τους όπους και αυτό είναι το Life is Life εδώ στον Easy 97,2.

Η Σάρα Τζέιν Μόρις, I'm Missing You, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και σας έχω μια πολύ ξεχωριστή βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Η Τεράτσα Καμπάρι άνοιξε τις πόρτες της στο One and Only Αίσθηση στη Γλυφάδα και σας προσκαλεί να ζήσετε το πιο ξεχωριστό απεραιτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Ριβιέρα Sunset, αυθεντικός ιταλικός χαρακτήρας, iconic Καμπάρι cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Ένα ιδανικό σκηνικό και μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη την 5η 23 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα και οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Επίσης να σας πω ότι η Τεράτσα Καμπάρι θα υποδέχεται το κοινό καθ' όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν, 5η με Κυριακή έως και τον Οκτώβριο στο One and Only Αίσθησης. Μην το χάσετε, είναι πραγματικά μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Συνεχίζω με τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ στον Easy 97,2. Μην φύγετε, έρχομαι σε πολύ λίγο στην παρέα σας.

Είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Michael Jackson και Thriller στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και ήρθε η ώρα να σας κάνω το τραπέζι στο αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, στα Wagamama Foodies Life, και θα το καταλάβετε και από το νέο τους καλοκαιρινό μενού, το οποίο είναι γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις, που θα σας ταξιδεύσουν, ας πούμε, τα νέα Oshi Sushi, μια νέα πρόταση sushi εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό pressed sushi, αλλά και τα απολαυστικό coconut curry udon με την δροσερή Thai salad κοτόπουλου. Κάθε πιάτο είναι ένας ακόμη λόγος για να βρεθείτε στα Wagamama στο Μοναστηράκι για lunch, after work, date night ή και έξοδο με όλη την παρέα. Και αν θέλετε ακόμα περισσότερους λόγους για να πάτε, να σας θυμίσω κάπου εδώ ότι αποκλειστικά στα Wagamama στο Μοναστηράκι συνεχίζονται το All You Can Eat Sushi από 15,90 ευρώ και τα Curry Days με αγαπημένα curry στα 9,90 ευρώ. Και για σας που θέλετε να κάνετε τη δοκιμή σας δωρεάν, εγώ έχω μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για τα Wagamama και μου στέλνετε Wagamama στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη σε όλους. Συνεχίζω με το Fly Me to the Moon εδώ στο

0: Chris Isaac και το Blue Hotel στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy, και πάντα εδώ στην εκπομπή μας αρέσει να βλέπουμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Όμως, όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, θέλω να ξέρεις ότι η καλύτερη επιλογή είναι να δεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Η online πλατφόρμα λοιπόν My Windows της Alumil σε φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με μόνο 2 κλικ, ώστε να πάρεις προσφορά για νέα προηγμένα ενεργειακά κουφώματα. Αλουμινίου. Μην το σκέφτεσαι και πάρα πολύ. Μπες στο My Windows στο alumil.com και κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα Alumil. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, βρέξει χιονίσει. Θα κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι με Ροξέτ σε λίγο στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Να λοιπόν, κάνω μια ερώτηση. Ναι. Άλλη μια φορά λίγο τη θεωρία. Σου είχε πει κανείς να μην γράψει με το αριστερό?
3: Ναι, με είχαν πιέσει να γράφω.
2: Α, είχαν γράψει.
3: Η δυνατή μου πλευρά είναι η αριστερή. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή, παίζω μπάσκετ με το αριστερό. Αχα. Ποδόσφαιρο με το αριστερό. Τένις όμως παίζω με το δεξί. Ντραμς παίζω από δεξιά. Είμαι. Δεν γράφω.
2: Δηλαδή,
3: γράφω
2: εκεί
3: με το
2: που
3: δεξί.
2: Θα μπορούσε να κάνεις καριέρα είναι με το αριστερό. Στα άλλα με το δεξί είναι που δεν έκανες καριέρα. Εντάξει, οκ, πάμε.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
7: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
6: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot team, αλλά και πλαν και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Η εκπομπή φιλοξενεί τη Σοφία Καλογεροπούλου, μια σημαντική Ελληνίδα καλλιτέχνηδα που ξεκίνησε την καριέρα της στην όπερα της Βιέννης και σήμερα μαγεύει το κοινό μέσα από την παραμυθένια ζωγραφική της. Εξίσου μαγική είναι και η συζήτηση μαζί της, καθώς μιλά για τη ζωή της αλλά και για το ότι κοινή πηγή όλων των τεχνών είναι η αλήθεια. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Κάπως έτσι φτάνουμε στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο καθημερινά μέχρι και αυτήν την ώρα κάνουμε τα απογεύματά μας καλύτερα. Ανανεώνουμε τώρα το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 5. Και σήμερα, πριν φύγω, θέλω να σας πω ότι όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Αγγλία-Αργεντινή που θα γίνει στις 10 η ώρα το βράδυ, με φόντο το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό απέναντι στην Ισπανία. Θα δούμε τον αγώνα και αύριο θα είμαστε εδώ για να τον σχολιάσουμε. Μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει πιο ωραίος τρόπος να ξεκινήσετε τη μέρα σας από το αγαπημένο μας δίδυμο. Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης, 6.30 με 10. Στο Easy Breakfast, αμέσως μετά 10 με 2, έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και σας κάνει την καλύτερη παρέα. Και από τις 2 μέχρι και τις 5, στο μικρόφωνο του Easy βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Τετάρτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, όπως είπαμε, για αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τη Seajets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Christopher Nolan. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι. Μουσική.
6: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
7: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο Art Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by the E υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
8: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Δύο εβδομάδες μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια, στην οποία και χάσει τη ζωή της μητέρα της Αφροδίτης, Νέστορα Βάγια, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Θα σταθώ ξανά στα πόδια μου, ήταν το πρώτο της μήνυμα, σημειώνοντας ότι αυτό θα αποτελέσει και την καλύτερη απάντηση απέναντι στην τρομοκρατία. Στο μεταξύ, το δρόμο για τις φυλακές πήρε μετά την απολογία του και 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, που φέρεται να χρησιμοποιήσει και ως ορμητήριο των δραστών της εμπριστικής επίθεσης. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μάρφιν μετά τις απολογίες τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Ο ένας κατηγορείται να σημειωθεί ως το άτομο που έσπασε τον ιαλοπίνακα της τράπεζας και ο δεύτερος φέρεται να είχε καθοδηγητικό ρόλο την ημέρα της επίθεσης. Κατά 10 εκατομμύρια ευρώ αυξάνεται το προϋπολογισμό του προγράμματος Κινούμε Ηλεκτρικά 3, φτάνοντας πλέον τα 76 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παρατείνεται έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 η προθεσμία υποβόλης νέων αιτήσεων. Υπογραμμίζεται ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση κατανέμεται σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, με το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων πόρων να κατευθύνεται στην επιδότηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, επαγγελματικών οχημάτων και δικύκλων. Την τελευταία τους πνοή σε τροχείο άφησαν δύο γυναίκες στη Λέσβο, στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας, στο σημείο του οδικού δικτύου, όπου πριν από περίπου έναν μήνα δύο νέοι είχαν σκοτωθεί. Υπενθυμίζεται ότι το γιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο και επέβαιναν οι δύο γυναίκες κάτω από διευκρίνησες συνθήκες, εξετράπει της πορείας του και ανετράπει. Η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς η Τεχεράνη απειλεί πλέον να διακόψει όλες τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή μετά την επαναφορά του Αμερικανικού ναυτικού.

0: Μια μικρή αίσθηση δροσιάς στα ανατολικά παραθαλάσσια τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου η ελάχιστη και η μέγιστη θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: αρέσουν τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάζει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό α πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα παιδιά σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες.
3: Πάρα πολύ χάρηκα και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
2: Ντέρτι, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
6: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
4: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Easy News.
6: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Κορυφώνεται η αγωνία για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή ποταμό στην επανομή της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, οι έρευνες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, ενώ στη μεγάλη επιχείρηση συμμετέχουν 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, ένα ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας, μέλη εθελοντικών ομάδων καθώς και ιδιώτες. Μέχρι αύριο 5η 16 Ιουλίου παραμένει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των ΓΙΛ και των ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Υπενθυμίζεται

Και αύριο κυρίως στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου λόγω του συνδυασμού ισχυρών βοριάδων και υψηλών θερμοκρασιών. Ειδικότερα η Κρήτη, Χίος, η Σάμος και η Καρία βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό με ανέμους που φτάνουν τα 7 μποφόρ με ισχυρές ρηπές, ενώ πολλές περιοχές περιοτικής χώρας είναι σε κίτρινη κατηγορία κινδύνου. Easy Sports. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποφάσισε να μοιραστεί την προεδρία της Super League με τον Γιάννη Αλαφούζο μετά από 2 ψηφοφορίες χωρίς νικητή στις εκλογές της Λίγκας. Easy Weather. Ο καιρός για αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως και 4 μποφόρ, προσφέροντας μια αίσθηση δροσιάς στα ανατολικά παραθαλάσσια τμήματα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου η ελάχιστη, ενώ η μέγιστη θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα περισσότερα προβλήματα ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες με επιφυλάσσουν
2: αρκετά. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
1: Eurovision 2027.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρασιώτη. Μέχρι και αύριο 5η 16 Ιουλίου παραμένει ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφοι μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα mechanographico.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση τραγωδίας στην Μάρφιν μετά τις απολογίες τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας κατηγορείται στο άτομο που έσπασε τον ιελό πίνακα της τράπεζας και ο δεύτερος φέρεται να είχε καθοδηγητικό ρόλο την ημέρα της επίθεσης. Με την ομόφωνη εκλογή του Γιάννη Αμανατίδη στη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση σήμερα. Συγκεκριμένα, σε 9 το πρωί του Σαββάτου θα συνεδριάσει εκ νέου η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος για να εκλέξει το νέο ή τη νέα επικεφαλής και ακολούθως θα συνεδριάσει και η κεντρική επιτροπή, ώστε να σταλεί και μήνυμα ολικής ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ. Η έκπτωση στις τιμές των καυσίμων που συμφωνήθηκε μεταξύ κυβέρνησης και δηληστηρίων άρχισε σταδιακά να περνά στην Αγγλία, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους οδηγούς σε μια περίοδο έντονων διεθνών πιέσεων, καθώς οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανωδικά. Όπως και επισημαίνεται, στόχος είναι η μέση τιμή της αμόλυβδης να φτάσει περίπου στα 1,89 ευρώ ανά λίτρο όταν ολοκληρωθεί και η μεταφορά της έκπτωσης στην αγορά. Πρωτογενές πλεόνασμα 4,48 δισεκατομμύρια ευρώ καταγράφει ο κρατικός προϋπολογισμός στον εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, υπερβαίνοντας και τον στόχο κατά 2,53 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα και με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 33,48 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 679 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου.
0: Easy Sports.
1: Ο Παναθηναϊκός επέκτηνε τη συνεργασία του με τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ, ο οποίος και υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Πράσινους μέχρι και το 2030, όπως έγινε και επίσημα γνωστό από τους Πράσινους.
0: Easy Weather.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Να λοιπόν, κάνω μια ερώτηση. Ναι. Άλλη μια φορά λίγο τη θεωρία. Σου είχε πει κανείς να μην γράψει με το αριστερό?
2: Ναι, με είχαν πιέσει να γράφω.
1: Α, είχαν γράψει.
2: Η δυνατή μου πλευρά είναι η αριστερή. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή, παίζω μπάσκετ με το αριστερό. Αχα. Ποδόσφαιρο με το αριστερό. Τένις όμως παίζω με το δεξί. Ντραμς παίζω από δεξιά. Είμαι. Δεν γράφω.
1: Δηλαδή,
2: γράφω
1: εκεί
2: με το
1: που
2: δεξί.
1: Θα μπορούσε να κάνει καριέρα είναι με το αριστερό. Στα άλλα με το δεξί είναι που δεν έκανε καριέρα. Εντάξει, οκ, πάμε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρισιώτη. Δύο εβδομάδες μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια, στην οποία και έχασε τη ζωή της, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστρο Αβάγια πήρε τελικό εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Θα σταθώ ξανά στα πόδια μου, ήταν και το πρώτο της μήνυμα, σημειώνοντας μάλιστα ότι αυτό θα αποτελέσει την καλύτερη απάντηση απέναντι στην τρομοκρατία. Στο μεταξύ, το δρόμο για τις φυλακές πήρε μετά την απολογία του και ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο των δραστών της εμπριστικής επίθεσης. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μάρφιν μετά τις απολογίες τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Ο ένας μάλιστα κατηγορείται ως το άτομο που έσπασε τον ιαλοπίνακα της τράπεζας και ο δεύτερος φέρεται να είχε καθοδηγητικό ρόλο την ημέρα της επίθεσης. Κατά 10 εκατομμύρια ευρώ αυξάνεται το προϋπολογισμός του προγράμματος Κινούμε Ηλεκτρικά 3, φτάνοντας πλέον τα 76 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παρατείνεται έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Να σημειωθεί ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση κατανέμεται σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, με το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων πόρων να κατευθύνεται στην επιδότηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, επαγγελματικών οχημάτων και δικύκλων. Την τελευταία τους πνοή σε τροχείο άφησαν δύο γυναίκες στη Λέσβο, στον δρόμο Παναγιούδας Μόργια, στο σημείο του οδικού δικτύου, όπου πριν από περίπου έναν μήνα δύο νέοι είχαν σκοτωθεί. Υπενθυμίζεται ότι το γιο ταχύ αυτοκίνητο, στο οποίο και επέβαιναν οι δύο γυναίκες κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς η Τεχεράνη απειλεί πλέον να διακόψει όλες τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή μετά την επαναφορά του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.
0: Easy Sports.
1: Ο Παναθηναϊκός επέκτηνε τη συνεργασία του με τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ, ο οποίος και υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Πράσινους μέχρι και το 2030, όπως και έγινε και επίσημα γνωστό από τον Παναθηναϊκό.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου ως η ελάχιστη, ενώ η μέγιστη θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα περισσότερα προβλήματα, ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες, παρά με επιφυλάσσουν αρκετά.
2: Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
1: Eurovision 2027.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα κανονικότατα στο πόστο μας και στην ώρα μας φυσικά. Εδώ η συχνότητά μας στο Νίζεν 97,2, όπου μόλις τώρα ξεκινά και το καθημερινό μας μαγκαζίνο, όπου παρακολουθούμε καθημερινά τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως όμως ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας είναι στο μικρόφωνο σήμερα Πέμπτη, σήμερα 16 Ιουλίου. Μαζί θα δούμε τα θέματα της πολιτικής, οικονομικής, εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού, αλλά και φυσικά τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού στην τελευταία μας ενότητα, για να κλείσουμε και με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Πάμε να ξεκινήσουμε καθιερωμένα με την πρώτη μας ενότητα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πολιτικό σκηνικό της ημέρας, έτσι όπως έτρεξε για τη σημερινή ημέρα. Και ξεκινάμε βεβαίως με την περιοδία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που πραγματοποίησε στην Εύβοια την κυβερνητική μάλιστα δέσμευση για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά και την συνέχιση των παρεμβάσεων για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του στην Εύβοια. Πρώτος σταθμός μάλιστα της επίσκεψής του ήταν το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας της ΕΕΑΣ, όπου εγκαινιάστηκε και η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας της χώρας, ενώ στην συνέχεια βρέθηκε και στις Ροβιές για τα εγκαίνια του νέου οδικού έργου. Η περιοδία μάλιστα ολοκληρώθηκε στη Χαλκίδα, όπου επιθεώρησε και τις εργασίες στον περιφερειακό δρόμο της πόλης. Να σας ενημερώσω, από το Κέντρο Υγείας Εστιαίας ο Πρωθυπουργός υπογράμισε ότι η λειτουργία της νέας μονάδας τεχνητού νεφρού αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στον στόχο της συνολικής αναβάθμισης του ΕΣΥ, επισημένοντας ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλάζει. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Ενώ είπε ότι είχαμε δεσμευτεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας που είχε ποτέ η χώρα. Στη συνέχεια της περιοδίας του, ο Πρωθυπουργός παρέστηκε στα εγκαίνια του νεοδικού δικτύου στις Ροβιές, ενός έργου που εντάσσεται και στο ευρύτερο σχέδιο να σημειώσουμε αποκατάστασης και αναβάθμισης των υποδομών της Βόρειας Εύβοιας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, υπενθυμίζω, του 2021. Ιδιαίτερη μάλιστα αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πορεία της αποκατάστασης της Βόρειας Εύβοιας 5 χρόνια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ενώ παράλληλα επεσήμανε πως η κυβέρνηση στάθηκε δίπλα στις τοπικές κοινωνίες μετά τη φυσική καταστροφή, τονίζοντας ότι 5 χρόνια μετά την καταστροφή έχουμε λόγο εδώ στη Βόρεια Εύβοια να ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Κατά την ομιλία του πάντως στους ωραίους, αμέσως επόμενος σταθμός της περιοδίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απίφθινε και μήνυμα συσπήρωσης προς τα στελέχη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας, καλώντας τους να βρίσκονται σε εκλογική ετοιμότητα εν ώψη και των εθνικών εκλογών, τις οποίες και επανέλαβε ότι τοποθετεί χρονικά την άνοιξη του 2027. Αυτά μεταξύ άλλων από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και σε όσα στάθηκε κατά την περιοδία του στην Εύβοια. Πάμε να συνεχίσουμε, πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε αρκετές εξελίξεις και νεότερα. Σε ιδιαίτερα βάρη και συγκρουσιακό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση, να σας μεταφέρω, της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα να βρίσκεται και αντιμέτωπο με νέες ισοκομματικές αναταράξεις, καταγγελίες για μεθοδεύσεις, αλλά και ένα νέο κύμα αποχωρήσεων βουλευτών. Η συνεδρίαση μάλιστα ολοκληρώθηκε με την εκλογή του Γιάννη Μανατίδη στην θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ παράλληλα αποφασίστηκε και η εκλογή του νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας να πραγματοποιηθεί το πρωί αυτού του Σαββάτου που έρχεται. Ο παραιτηθής πάντως προέδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Κράτης Φάμελος, δεν συμμετείχε στη διαδικασία, καταγγέλλοντας ως απαράδεκτη μεθόδευση την απόφαση να προηγηθεί η εκλογή γραμματέα από την εκλογή του νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η στάση του πάντως ανέδειξε και το κλίμα ισοστρέφειας που επικρατεί στο κόμμα, καθώς οι διαφωνίες για την διαδικασία διαδέχονται τις πολιτικές αντιπαραθέσεις των τελευταίων ημερών. Την ίδια ώρα

παραιτήσεις γεγονός που θα οδηγήσει και σε περαιτέρω μείωση της κοινοβουλευτικής τους δύναμης. Η σημαντικότερη τώρα απόφαση όμως της συνεδρίασης, όπως φάνηκε, αφορά την εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η οποία θα γίνει και το πρωί του Σαββάτου. Οπότε από την νέα εβδομάδα θα έχουμε και αναλυτικά όλες τις εξελίξεις και το αναλυτικό ρεπορτάζ σε αυτό το θέμα. Μετά έως τώρα, πάντως δεδομένα, υποψήφια αναμένεται να είναι ο Παύλος Πολάκης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανένταξής του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, αλλά και η Ρένα Δούρου. Παρά τις συνεχείς πάντως διαβουλεύσεις και τις παρασκηνιακές επαφές που πραγματοποιούνται μέχρι στιγμής, δεν έχει καταστήσει στη δυνατή η εξέβρεση κοινά αποδεκτής λύσης. Η υποψηφιότητα συνένεσης, με αποτέλεσμα όλα να οδηγούν και σε εκλογική αναμέτρηση μεταξύ των δύο του Παύλου Πολάκη και της Ρένας Δούρου. Στο μεταξύ, μετά την εκλογή του ως νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Γιάννης Αμανατίδης επιχείρησε να εκπέμψει και μήνυμα ενότητας, δηλώνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν και θα παραμείνει παρόν με ευθύνη απέναντι στην ιστορία, με ενότητα απέναντι στις δυσκολίες και με καθαρή δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει και επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα κατόπιν σχετικής δήλωσης του βουλευτή. Επαναλαμβάνω ότι από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και το νέο ρεπορτάζ για όλα όσα θα συμβούν και στη συνεδρίαση του Σαββάτου. Επαναλαμβάνω ξανά, οπότε μένουμε συντονισμένοι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα στον κύριο Πιερεκάκη, όπου στη σημασία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας και της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε ομιλία του που πραγματοποίησε σε μια ετήσια εκδήλωση βράβευσης των πιο αξιοθαύμαστων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ο κ. Πιερεκάκης τόνισε ότι η επιχειρηματική επιτυχία δεν κρίνεται πλέον μόνο από τα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και από την ικανότητα μιας επιχείρησης να καινοτομεί, να προχωράει μπροστά, να προσαρμόζεται στις αλλαγές, να επενδύει στους εργαζομένους της και να δημιουργεί αξία με διάρκεια. Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, σημείωσε ότι η χώρα έχει αποκαταστήσει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία, έχει ανακτήσει την επενδυτική της βαθμίδα, μειώνει το δημόσιο χρέος και την ανεργία και αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως υπογράμμισε, η επόμενη μεγάλη πρόκληση πάντως είναι η οικονομία να στηριχθεί ακόμα περισσότερο στην παραγωγικότητα, στις επενδύσεις, στην καινοτομία, στις εξαγωγές και στη δημιουργία επιχειρήσεων με ισχυρή διεθνή παρουσία. Ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη στήριξη των εργαζομένων, τονίζοντας ότι το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης είναι οι άνθρωποι της. Να περάσουμε ξανά στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό το κομμάτι δεν το είδαμε, την ακόμα μία παραίτηση. Ο Γιώργος Μπάκης υπέβαλε επίσης την παραίτησή του από την θέση του Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με επιστολή προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, την οποία και κάνει λόγο για επικράτηση προσωπικών στρατηγικών, πρακτικές που απέχουν από τις αρχές της αριστεράς και γεγονότα που ακολούθησαν και την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Στην επιστολή του αναφέρει επίσης ότι υπηρέτησε με επιτυχία και με συνέπεια τις αποφάσεις του κόμματος, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούσε ή διαφωνούσε με αυτές. Ωστόσο, όπως σημειώνει, το τελευταίο διάστημα επικρατούν στον ΣΥΡΙΖΑ οι προσωπικές στρατηγικές και όχι η κοινή προσπάθεια. Αυτή ήταν χαρακτηριστικά η τοποθέτησή του. Για να προχωρήσουμε στον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος ξεκαθάρισε το τοπίο για το αν θα συνεργαστεί ή αν δεν θα συνεργαστεί για τις επόμενες εκλογές με κάποιο κόμμα. Το ενδεχόμενο λοιπόν μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν κατηγορηματικό σε αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, είπε, θα το πω και λίγο άκομψα, δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους και είμαι κάθετο σε αυτό, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ενώ συνέχεια πρόσθεσε ότι έχουμε συγκροτημένο έργο, γι' αυτό μας αντιγράφουν οι υπόλοιποι. Την ίδια ώρα ο κ. Βελόπουλος χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά ως το παλιό προσωπικό της χώρας, ενώ επανέλαβε το χαρακτηρισμό σακαράκιες, λέγοντας ότι πρόκειται για αυτοκίνητα τα οποία έχουν δοκιμαστεί, κυβέρνησαν και απέτυχαν, συμπλήρωσε ο κ. Βελόπουλος αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Συνεχίσουμε στον κύριο Δένδια, όπου 107 χρόνια μετά την παρέλαση του ελληνικού αγήματος στην αψίδα του Θριάμβου για την νίκη των συμμάχων στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, είπε, έδωσαν και πάλι το παρόν στο Παρίσι για τον εορτασμό της Εθνικής ημέρας της Γαλλίας. Την μεγαλοπρεπή αυτή εκδήλωση και παρέλαση που σημειώθηκε την Δευτέρα και είδαμε αναλυτικά. Αυτό τόνισε λοιπόν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του την αμέσως επόμενη ημέρα στο κοινωνικό δίκτυο για
την ημέρα της Εθνικής Εορτής της

Γαλλίας, είπε μια παρουσία που συμβολίζει τη διαχρονική συμβολή της χώρας μας στην κοινή ευρωπαϊκή ασφάλεια, στην προστασία των αξιών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας, κατέληξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στην προσωπική του ανάρτηση για το θέμα. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις πολιτικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα εδώ στην πρώτη ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου, το οποίο έχει ξεκινήσει. Έχουμε ακόμα πολλά να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητα, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μένετε εδώ σε λίγα δευτερόλεπτα. Επανερχόμαστε. Η εσωτερική επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη, οπότε ραντεβού σε πάρα πολύ λίγο για να δούμε αναλυτικά και τα εσωτερικά θέματα έτσι όπως έτρεξαν για τη σημερινή μέρα.

Και συνεχίζουμε λοιπόν στο σημείο αυτό, όπως σας προανέφερα, με την εσωτερική επικαιρότητα, η οποία και μόλις παίρνει την σκυτάλη θα βρεθεί σε πρώτο πλάνο εδώ, βεβαίως στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη, άλλωστε μία ενότητα έχουμε παρακολουθήσει. Να πω καλημέρα ξανά σε όλους και σε όλες και σε όλους τους ακροατές που συντονιστήκατε κυρίως μόλις τώρα εδώ, συχνότητά μας τονίζει. Έχουμε να δούμε και να παρακολουθήσουμε αρκετά θέματα από την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε στα εσωτερικά μας θέματα και σε κάποια από τα κέρια και σημαντικά ζητήματα που έτρεξαν και απασχόλησαν τη σημερινή επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε από την μεγάλη απώλεια που είχαμε την χθεσινή μέρα, καθώς έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης, ηλικία 92 ετών, η Μάρο Κοντού, η σπουδαία ηθοποιός που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Μία από τις πιο αγαπημένες και εμβληματικές μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά, μία πραγματική κυρία της σκηνής και της μεγάλης οθόνης. Να συμπληρώσω που για περισσότερο από 60 χρόνια κέρδισε την αγάπη, κέρδισε το σεβασμό του κοινού. Η είδηση του θανάτου της πραγματικά προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και σε ολόκληρο το κοινό που πραγματικά τη λάτρεψε για τις ερμηνείες της, την ποιότητά της, το ήθος και κυρίως τον χαρακτήρα της. Πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα, πάμε να περάσουμε στα άκρως ειδησιογραφικά και τα της επικαιρότητας ουσιαστικά που αφορούν τις διάφορες υποθέσεις και τις εξελίξεις διάφορων θεμάτων που μας απασχολούν αυτές τις ημέρες. Στις φυλακές τώρα Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι να μεταφέρω που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στην Μάρφιν μετά τις απολογίες τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Ο ένας μάλιστα κατηγορείται ως το άτομο που έσπασε τον ιαλοπίνακα της τράπεζας και ο δεύτερος φέρεται να είχε και καθοδηγητικό ρόλο την ημέρα της επίθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, τα προφυλακιστήρια των δύο κατηγορουμένων για τον εμπρησμό της Μάρφιν παρελήφθησαν μόλις εχθές Τετάρτη από τους αξιωματικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών, ωστόσο η μεταγωγή τους δεν πρόκειται να γίνει τις επόμενες ημέρες όπως μαθαίνουμε, καθώς δεν υπάρχει προγραμματισμένη μεταγωγή από τη Διεύθυνση Μεταγωγών για τα δύο αυτά σοφρονιστικά καταστήματα. Παράλληλα, να σας σημειώσω ότι σοκάρουν και μαρτυρίες ανθρώπων που εκείνο το μεσημέρι της 5ης Μαΐου του 2010, τα οποία και βρίσκονται στο βιβλιοπωλείο Ιαννός και άλλα άτομα που παρακολούθησαν όσα δραματικά εκτελήχθησαν, όπως διάφοροι άνθρωποι που ουσιαστικά έχουμε και τις μαρτυρίες τους και βρίσκονταν και πάρα πολύ κοντά. Βγήκαν στη δημοσιότητα αυτές οι μαρτυρίες, οι οποίες όπως σας είπα και σοκάρουν. Οι έρευνες στο μεταξύ της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται με τη σύγκληση παλιού και νέου οπτιακουστικού υλικού με στόχο και τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δύο ατόμων που πέταξαν στην τράπεζα τη βόμβα Μολότοφ αλλά και το έφλεκτο υλικό. Το μεγάλο ζητούμενο πάντως για τους αξιωματικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών, σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει να ταυτοποιηθούν αυτά τα δύο άτομα όπως μαθαίνουμε μέχρι τώρα. Και να συνεχίσουμε στο ζήτημα των εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη. Καθώς τον δρόμο για τις φυλακές πήρε μετά την απολογία του και ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο των δραστών της εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Μάλιστα, η απολογία του τρίτου συλληφθέντα για την υπόθεση διήρκησε πάνω από μία ώρα εχθές, καθώς μπορεί να απολογήθηκε με υπόμνημα, όπως και ο 29χρονος να θυμίσει, όπως επίσης και η 26χρονη. Ωστόσο, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. Συγκριτικά με τους προηγούμενους της ανακρίτριας, ερωτήσεις ανακρίτριας. Στο απολογητικό του, μάλιστα, υπόμνημα που κατέθεσε ισχυρίστηκε πως δεν γνωρίζει τον 29χρονο και την 26χρονη που προφυλακίστηκαν για την ίδια υπόθεση και υποστήριξε ότι έμαθε για την εμπριστική επίθεση από την τηλεόραση. Σύμφωνα με τα όσα φέρεται, ισχυρίστηκε ο 24χρονος στην απολογία του στην ανακρίτρια, έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού του σε έναν φίλο του και από τις 26 Ιουνίου δεν εμφάνισε ξανά στο χώρο, ούτε γνωρίζει πως αυτά κατέληξαν στα χέρια του 29χρονου και της 26χρονης. Επιχειρώντας να διαχωρίσει πλήρως τη θέση του από τους κατηγορούμενους τους προηγούμενους. Ακόμη ισχυρίστηκε ότι δεν ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ότι έχει λευκό ποινικό μητρό και ότι είναι άριστος φοιτητής. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα τώρα και να σας πω ότι δύο εβδομάδες μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη, η Αφροδίτη Νέστορα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Το πρώτο της μήνυμα ήταν ότι θα σταθώ ξανά στα πόδια μου, σημειώνοντας ότι αυτό θα αποτελέσει και την καλύτερη απάντηση απέναντι στην τρομοκρατία. Αυτό ήταν και το μήνυμα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, όπου να υπενθυμίσω ότι φέρει εγκάβματα δευτέρου βαθμού στα άνω και στα κάτω άκρα του σώματός της και θα
απαιτηθεί και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως αναφέρει και το ιατρικό ανακοινωθέν, μέχρι και την πλήρη αποκατάστασή της. Αυτές οι μέχρι τώρα πληροφορίες που έχουμε για το θέμα. Προχωράμε σε μια τραγωδία που ξετυλίχθηκε χθες στην Λέσβο συγκεκριμένα. Σημειώθηκε στο ίδιο σημείο του οδικού δικτύου, μάλιστα, Παναγιούδας Μόριας, που πριν από έναν μήνα έχασαν τη ζωή τους δύο νέα παιδιά, να υπενθυμίσω. Συγκεκριμένα το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες, η μία Ελληνίδα και η άλλη Αυστραλή, ανετράπη κάτω από τις αδιευκρίνιστες συνθήκες σε διπλανή κολόνα ηλεκτροφωτισμού, όπου εκεί είχαν χάσει τη ζωή τους οι δύο νέοι. Μία γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, εξέπνευσε επί τόπου, ενώ η δεύτερη, κατά την μεταφορά της στο νοσοκομείο, έχει το φως δημοσιότητας, έχουν δει και αρκετά βίντεο, όπως επίσης και φωτογραφικό υλικό. Να συνεχίσουμε στο διαμέρισμα στα Πατήσια, όπου χθες σημειώθηκε και φωτιά, πυρκαγιά δηλαδή, εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο διαμέρισμα αυτού του πρώτου ορόφου, συγκεκριμένα στην οδό Σκιάθου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκρή είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα, ενώ ο άντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής με έντονα αναπνευστικά προβλήματα. Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Η 89χρονη, μάλιστα, γυναίκα εγκλωβίστηκε μέσα στο διαμέρισμά της και ανασύρθηκε και νεκρή, φέροντας σοβαρά εγκάβματα. Ο σύζυγός της είναι 92 ετών, απεγκλωβίστηκε και διακομίστηκε, όπως σας είπαμε, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, καθώς αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα. Αυτά σημειώθηκαν, επαναλαμβάνω, μόλις εχθές το μεσημέρι. Στο μεταξύ, πυρκαγιά ξέσπασε στο Ηράκλειο της Κρήτης με τους πυροσβέστες και όλα τα μέσα τα οποία κινητοποιήθηκαν να έδωσαν σκληρή μάχη για την κατάσβεσή της, όπως επίσης πυρκαγιά σημειώθηκε και στην σουρωτή του Δήμου Θέρμης της Θεσσαλονίκης, ενώ κοντά στο σημείο εκδήλωσης υπήρχαν και διάσπαρτες κατοικίες, σύμφωνα με πληροφορίες. Θέλω να σημειώσω ότι πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει και για σήμερα, κυρίως για την Κρήτη αλλά και τα νησιά του Αιγαίου, λόγω του συνδυασμού ισχυρών βοριάδων και υψηλών θερμοκρασιών. Η Κρήτη, πιο συγκεκριμένα η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία, βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό με ανέμους που φτάνουν και τα 7 μποφόρ και ισχυρές ρηπές, ενώ πολλές περιοχές πυρωτικής χώρας είναι σε κίτρινη κατηγορία κινδύνου. Το σκηνικό πάντως του καιρού παραμένει αμετάβλητο, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 39, κυρίως για την Δυτική Ελλάδα. Το Σαββατοκύριακο βλέπουμε ότι αναμένεται και η κορύφωση του θερμικού επεισοδίου, με πιθανότητα να σημειωθούν τοπικά οι πρώτες θερμοκρασίες των 40 βαθμών σε παιδινές περιοχές κεντρικής, δυτικής και νότιας χώρας, ενώ από τη Δευτέρα προβλέπεται και σταδιακή υποχώρηση της ζέστης, αν και υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και στις αρχές της εβδομάδας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την μετεωρολογική υπηρεσία. Να ενημερώσω ότι κορυφώνεται και η αγωνία για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται στην θαλάσσια περιοχή Ποταμό, στην επανομή της Θεσσαλονίκης. Η 67χρονη, μάλιστα, σύζυγός του που επέβαινε μαζί του στην βάρκα, διασώθηκε από ιδιώτες που έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Η βάρκα εντοπίστηκε στο σημείο που βρίσκεται και το γνωστό ναυάγιο στον ποταμό επανομής, όμως ο ίδιος παραμένει άφαντος. Το ζευγάρι φέρεται να είχε βγει για ψάρεμα στην περιοχή, αναφέρουν οι πηγές, και όπου έπνεε και δυνατή άνεμη. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμοιωτή ένταση. Στη μεγάλη επιχείρηση συμμετέχουν και δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, ένα ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας, μέλη εθελοντικών ομάδων, καθώς και ιδιώτες, και βεβαίως μένουμε συντονισμένοι, πιθανόν αύριο, και ελπίζουμε να έχουμε ευχάριστα νέα. Μένουμε συντονισμένοι και θα δούμε και όλες τις εξελίξεις στο αυριανό μας μαγκαζίνο. Και να κλείσουμε με ένα θέμα που έχει να κάνει με τις πανελλαδικές, καθότι μέχρι σήμερα Πέμπτη παραμένει και ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Οι υποψήφοι, να υπενθυμίσω, μπορούν να εισέρχονται και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα mechanografiko.it.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό για να υποβάλουν και το μηχανογραφικό τους δελτίο. Πολύ καλή επιτυχία.
προσευχηθούμε σε όλους και σε όλες. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα της εσωτερικής ειδήσης που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα στην δεύτερη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break. Μένετε εδώ, γιατί έχουμε αρκετές ενότητες σε αναμονή. Θα περάσουμε και σε. Θα περάσουμε στο σύντομο break. Θα έρθει και η επιτυχία μας να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την βαριά επικαιρότητα και δισογραφία και θα επιστρέψουμε με νέα θέματα εδώ φυσικά στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στον Easy 97,2.

Καλή σας μέρα. Λοιπόν, επανήλθαμε. Είμαστε εδώ, επιστρέψαμε στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο βεβαίως και συνεχίζεται την εξέλιξη και μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Είχαμε κάνει ένα σύντομο break. Ακούσαμε και την επιτυχία μας, έτσι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα. Εγώ να θυμίσω για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα ότι έχουμε παρακολουθήσει τις 2 πρώτες ενότητες με πολιτικές ειδήσεις αλλά και εσωτερικά θέματα και είμαστε πανέτοιμοι για σήμερα Πέμπτη. Για σήμερα, Πέμπτη 16 του μήνα, 16 Ιουλίου, να περάσουμε τώρα στην οικονομική επικαιρότητα, η οποία και παίρνει την σκητάλη, και να δούμε αναλυτικά το οικονομικό σκηνικό και της Ελλάδας και του κόσμου, πώς διαμορφώθηκε, πώς έτρεξε για τη σημερινή ημέρα και ποιες είναι οι πιο σημαντικές, κάποιες από τις πιο σημαντικές και κέρυες οικονομικές ειδήσεις που πρωταγωνίστησαν για την ημέρα. Βεβαίως, θα ξεκινήσουμε με τις τιμές του πετρελαίου. Πάμε στην διεθνή αγορά να δούμε πού κινήθηκαν, πώς κοιμάνθηκαν οι τιμές. Πετρελαίου κινήθηκαν ανώδικα, να σας πω, για την Τετάρτη εχθές, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν και τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και οι δύο πλευρές κλιμάκωσαν και τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ, προκαλώντας μάλιστα και νέες ανησυχίες, όπως καταλαβαίνετε, για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία. Στο μεταξύ, τα συμβόλαια του πετρελαίου Brent, που αποτελεί κιόλας και το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, σημείωσαν άνοδο κοντά στα 85,31 δολάρια ανά βαρέλι. Η κεντρική επίσης δίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε και αργά το βράδυ της Τρίτης, να θυμίσω, ότι πραγματοποίησε και μια νέα σειρά αεροπορικών και ναυτικών επιθέσεων, και θα τα δούμε όλα και στα διεθνή μας θέματα, με την CENTCOM να αναφέρει ότι στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν και μαχητικά αεροσκάφη, μια επανδρωμένα αεροσκάφη και πολεμικά πλοία, τα οποία και έπληξαν εγκαταστάσεις πυράβλων και drones, ναυτικές υποδομές αλλά και παράκτια αμυντικά συστήματα. Και από τις διεθνείς αγορές, που είδαμε τώρα που κινήθηκε και το Brent στην διεθνή αγορά, πάμε να συνεχίσουμε. Παραμένουμε στο κλίμα των καυσίμων και να σας μεταφέρω στα δικά μας ελληνικά δεδομένα, όπου έκπτωση στις τιμές των καυσίμων που συμφωνήθηκε μεταξύ της κυβέρνησης και των δηληστηρίων άρχισε σταδιακά να περνά και στην Αντλία. Σταδιακά σημειώνω αυτή τη λέξη και την υπογραμμίζω, προσφέροντας μάλιστα και μία μικρή ανάσα στους οδηγούς σε μία περίοδο έντονων διεθνών πιέσεων, καθώς οι τιμές πετρελαίου κινούνται, όπως ξέρουμε, ανωδικά, ειδικά τις τελευταίες ημέρες. Παράγοντες τώρα της αγοράς εκτιμούν ότι η μείωση μπορεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα στις επερχόμενες ανατιμήσεις, κυρίως στην αμόλυβδη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής μόνο λίγα παρατήρια έχουν προμηθευτεί καύσιμα με τις νέες αυτές μειωμένες τιμές, με αποτέλεσμα οι τιμές να παραμένουν ουσιαστικά μέχρι και τώρα υψηλές. Στόχος είναι η μέση τιμή της αμόλυβδης να υποχωρήσει ακόμα και κάτω από τα επίπεδα της 1ης Ιουλίου, περίπου δηλαδή στα 1,89 ευρώ, υπολογίστε ένα λίτρο, όταν ολοκληρωθεί και η μεταφορά της έκπτωσης στην αγορά. Αναφορικά τώρα με το πετρέλαιο κίνησης, το όφελος αναμένεται μικρότερο, καθώς οι τιμές χονδρικής παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες. Την ίδια ώρα βλέπουμε ότι η πορεία των τιμών εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς εξελίξεις, όπως πάντα. Βέβαια, με το πετρέλαιο Brent, που είδαμε και στο προηγούμενο και πρώτο μας θέμα, να διαπραγματεύεται πλέον πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας και μία αύξηση σχεδόν 20% μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες. Αυτά μεταξύ άλλων και συνολικά για το ζήτημα των τιμών των καυσίμων και στην διεθνή αλλά και στην ελληνική αγορά. Και πάμε να αλλάξουμε θέμα και να περάσουμε στο κινούμε ηλεκτρικά 3, γιατί σας έχω νεότερα. Με την έκδοση σε effect της κοινή υπουργικής απόφασης, αυξάνεται, να σας ενημερώσω, κατά 10 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης κινούμε ηλεκτρικά, που αποτελεί και τον γάμα κύκλο, ο οποίος πλέον ανέρχεται σε 76 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, παρατείνεται και έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026 η προθεσμία υποβολής των νέων αιτήσεων, ενώ η προθεσμία αυτή μπορεί να συμμηθεί και σε περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι αντληθούν νωρίτερα. Η αύξηση, όπως επισημαίνει, του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει και την πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης κινούμε ηλεκτρικά με νέους χρηματοδοτικούς πόρους. Για τα slots, όπως είναι αυτά του Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, βεβαίως θα τα υπενθυμίσουμε ξανά και θα έρθουμε να κάνουμε again κάποιο reminder για τη συγκεκριμένη συνθήκη. Και από το κινούμε ηλεκτρικά, πάμε να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, που αφορά τις κλειστές κατοικίες. Διευρύνονται, να σας μεταφέρω, τα κριτήρια επιλεξιμότητας για αυτές τις κλειστές κατοικίες που εντάσσονται στην δράση ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, δίνοντας και τη δυνατότητα σε περισσότερους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνησης και ήπιες ενεργειακής αναβάθμισης των ακινήτων τους. Η σχετική, με συγχωρείτε, κοινή
υπουργική απόφαση, υπεγράφει και από τα συναρμόδια υπουργεία και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Συγκεκριμένα, μειώνεται το ελάχιστο βλέπω ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας από 50% σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% στις κλειστές κατοικίες, οι οποίες και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της δράσης. Επίσης, αυξάνεται κατά 100% το ανώτερο όριο κατανάλωσης για κλειστές κατοικίες που παραμένουν ουσιαστικά μη χρησιμοποιούμενες. Σύμφωνα με την εν λόγω τροποποίηση, για τις ανωτέρω κλειστές κατοικίες θα πρέπει να έχει καταγραφεί και μια κατανάλωση μικρότερη των 100 κιλοβατόρων συνολικά για τα έτη 2024 και 2025. Στόχος των αλλαγών, όπως και μεταφέρεται από τους αρμόδιους και από τα Υπουργεία, είναι να αξιοποιηθεί και μεγαλύτερο μέρος του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος της χώρας και να επανέλθουν και περισσότερες ανενεργές κατοικίες στην αγορά, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Μέχρι σίγουρα θέλω να το σημειώσω αυτό, έχουν εκδοθεί περισσότερες από 61.000 βεβαιώσεις επιληξιμότητας, ενώ οι χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχουν ξεπεράσει 250.000. Η πλατφόρμα, να σας ενημερώσω, ότι επιτρέπει και την έκδοση της βεβαίωσης σε πραγματικό χρόνο, αντλώντας και αυτόματα τα απαιτούμενα στοιχεία μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας από την ΑΔΕ, το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και τον ΔΔΕ. Η έκδοση βεβαίωσης επιληξιμότητας πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, συγχωρέστε με, ανακαίνιση.gov.gr, να το υπενθυμίσουμε και αυτό, ή μέσω του gov.gr, και για τις κλειστές κατοικίες προθεσμία υποβόλης παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου του τρέχοντος έτους, ενώ για τις ανοιχτές παραμένει σε ισχύ η καταληκτική ημερομηνία στις 31 Ιουλίου, βεβαίως του τρέχοντος έτους επίσης. Θέλω να παρακολουθήσουμε τώρα ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τον κάθετο διάδρομο, ο οποίος, όπως αναφέρουν και οι αρμόδιοι, μπαίνει σε ένα νέο επίπεδο ωριμότητας. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου που συμμετέχουν και σε αυτή την πρωτοβουλία για τον κάθετο διάδρομο πραγματοποίησαν και μία συνάντηση εργασίας την Παρασκευή στην Αθήνα, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά των διαχειριστών της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο ένα σημαντικό ορόσημο, όπως αναφέρουν από τη μεριά τους, την προετοιμασία της επέκτασης της πρωτοβουλίας στα Δυτικά Βαλκάνια. Σχετικά με τις συζητήσεις, μαθαίνουμε ότι επικεντρώθηκαν στην επέκταση του κάθετου διαδρόμου συμπεριλαμβανομένης και της διαθέσιμης χωρητικότητας σε σημεία διασύνδεσης, των υποανάπτυξη έργων υποδομής. Ως επόμενο βήμα, πάντως, συμμετέχοντες συμφώνησαν να συστήσουν κοινή τεχνική και εμπορική ομάδα εργασίας για την περαιτέρω αξιολόγηση του πλαισίου. Συμφώνησαν επίσης να προετοιμάσουν την επέκταση του Μνημονίου Κατανόησης, ενώ η συνάντηση σηματοδότησε και τη μετάβαση του κάθετου διαδρόμου σε ένα επίπεδο ωριμότητας, όπως τόνισαν, διευρύνοντας το γεωγραφικό αλλά και στρατηγικό του αποτύπωμα πέραν από τον αρχικό του σχεδιασμό. Και συνεχίζουμε να δούμε και το χρόνο μας. Συνεχίζουμε τώρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος, γιατί έχουμε ωραίες πρωτιές να σας ανακοινώσω. Έχουμε διακρίσεις εντός εισαγωγικών. Νέα σημαντική λοιπόν διεθνή διάκριση έλαβε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, από έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς έρευνας και αξιολόγησης του κλάδου των αερομεταφορών, συγκεκριμένος φορέας. Απέμεινε στον ΔΑ το βραβείο 2026 στην κατηγορία των αεροδρομίων που εξυπηρετούν περισσότερους από 30 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Να σημειώσω ότι τα βραβεία αναγνωρίζουν αεροδρόμια που διακρίνονται για τις συνολικές επιδόσεις τους σε ένα ευρύ φάσμα δικτών, όπως είναι η οικονομική αποδοτικότητα, η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα, αλλά και ευρύτερα η συμβολή στην οικονομία και στην κοινωνία. Το βραβείο παρέλαβαν εκ μέρους του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών Νάντια Ξηρογιάννη, Γενική Οικονομική Διευθύντρια, και ο Γιώργος Ελευθερίου, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων. Αυτό μεταξύ άλλων για την διάκριση που έλαβε από έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς έρευνας και αξιολόγησης του κλάδου των αερομεταφορών, το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και κλείνουμε με τον προϋπολογισμό, που πρωτογενές πλεόνασμα 4,48 δισεκατομμύρια ευρώ καταγράφει ο κρατικός προϋπολογισμός το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2026, υπερβαίνοντας και τον στόχο μάλιστα κατά 2,53 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε περισσότερα από 33 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 679 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου, όπως αναφέρουν τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Και μόλις τώρα ολοκληρώσαμε λοιπόν και κάποιες
κάποιες από τις οικονομικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε για αυτή την μέρα, σε αυτή την συχνότητα, σε αυτήν την ενότητα, στην τρίτη κατά σειρά του σημερινού μας μαγκαζίνου. Μένετε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα πολλά να δούμε και να παρακολουθήσουμε. Απομένουν τρεις ενότητες συνολικά, με αθλητικά, με διεθνή, αλλά και τις απολαυστικές μαστρά ειδήσεις από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού, όπου με αυτές και όλες θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά, τη συγκεκριμένη, τη σημερινή μας εκπομπή. Εδώ βεβαίως στον Easy 97,2. Μένετε εδώ και επιστρέφουμε σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα.

Και μόλις τώρα λοιπόν περνάμε στην διεθνή επικαιρότητα, η οποία παίρνει μόλις την σκητάλη, θα βρεθεί σε πρώτο πλάνο εδώ βεβαίως στην ενημερωτική μας εκπομπή στον Easy 97,2, η οποία και συνεχίζεται κανονικά, είναι σε εξέλιξη. Να υπενθυμίσω για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, καλημέρα επίσης να πω και να ευχηθώ σε όλους και σε όλες σήμερα Πέμπτη, σήμερα 16 Ιουλίου, να υπενθυμίσω ότι μέχρι ώρες έχουμε παρακολουθήσει τις τρεις πρώτες ενότητες του σημερινού μας μαγκαζίνου με πολιτικές ειδήσεις, εσωτερικά θέματα και οικονομική επικαιρότητα, ενώ μόλις τώρα πάμε να περάσουμε στις ειδήσεις από τον κόσμο. Στα διεθνή μας θέματα, ξεκινώντας από το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν προς το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός πιο συγκεκριμένα ανακοίνωσε εχθές ότι ξεκίνησε ένα νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Αυτό σημειώθηκε στις 6 το πρωί. Της Τετάρτης. Οι επιθέσεις έχουν ως στόχο να αποδυναμώσουν περαιτέρω τις στρατιωτικές δυνατότητες που έχουν χρησιμοποιήσει οι Ιρανικές δυνάμεις για να επιτεθούν σε εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούς. Αυτό αναφέρει χαρακτηριστικά η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ σε ανάρτησή τους. Με την ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να κλιμακώνεται επικίνδυνα, καταλαβαίνουμε ότι η Τεχεράνη απειλεί να διακόψει όλες τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από την Μέση Ανατολή μετά την επαναφορά και του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια, σύμφωνα και με πληροφορίες που έχουμε από το Reuters. Η κεντρική τώρα διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε από τη μεριά της ότι πραγματοποίησε αυτές τις αεροπορικές επιθέσεις στο νησί Μεγάλο Τούνμπ, όπως ονομάζεται, στα στενά του Ορμούς, με στόχο τις Ιρανικές αμυντικές εγκαταστάσεις, το νησί το οποίο και καταλήφθηκε από το Ιράν το 1971, να υπενθυμίσουμε, από την περιοχή που αργότερα θα γινόταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, θεωρείται εξαιρετικά στρατηγικό σημείο στο στενό. Η κεντρική διοίκηση από τη μεριά της ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πραγματοποίησε επίθεση διάρκειας 90 λεπτών με στόχο το νησί. Οι επιθέσεις αποδυνάμωσαν, είπε, περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούς. Να συνεχίσουμε σε επόμενο θέμα, όπου το Ιράν ανακοίνωσε εχθές ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή ταξίδεψε στο Κατάρ την Τετάρτη για να αποτίσει και φόρο τιμής στον αποβιώσαντα εμίρη της χώρας, λίγες ημέρες αφότου η Ισλαμική Δημοκρατία εξαπέλυσε και πειρά εναντίον του πλούσιου σε φυσικό αέριο εμμυράτο του. Ο Αραγτζή πρόκειται να συναντηθεί και με τις αρχές του Κατάρ για να εκφράσει και τα συλληπιτήριά του, όπως ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωσή του μετά τον θάνατο την Κυριακή του Σέιχη, ο οποίος και κυβέρνησε το κράτος του κόλπου από το 1995 έως και το 2013. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα στον πόλεμο. Πριν περάσουμε σε Ουκρανία-Ρωσία, με συγχωρείτε, πάμε να δούμε άλλο ένα θέμα που έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν την Τρίτη, να θυμίσουμε, στην επέκταση των κυρώσεων κατά του πετρελαϊκού τομέα του Ιράν, βάζοντας στο στόχαστρο το δίκτυο μεταφοράς πετρελαίου που, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, συνδέεται με τον μεγιστάνα της ναυτιλίας πετρελαίου, τον Μοχάμαντ Σαμχανί. Η νέα δέσμη μέτρων ανακοινώθηκε ενώ οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν για τέταρτη συνεχόμενη μέρα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν και επανέφεραν και ναυτικό αποκλεισμό. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, το Ιράν προχώρησε και σε επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούς. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη είχε αρχίσει να παρεμποδίζει και την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά ενέργειας παγκοσμίως, μετά τις Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις του Φεβρουαρίου. Σε απάντηση, μάλιστα, η Ουάσιγκτον είχε επιβάλει αρχικό ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια από τα μέσα Απριλίου έως και τα μέσα του Ιουνίου. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, το δίκτυο του Σαμχανί εξακολουθεί να αποτελεί βασικό μηχανισμό για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, ενώ παράλληλα έχει επεκτείνει και τις δραστηριότητες του στο παγκόσμιο εμπόριο. Και πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε να περάσουμε και σε αμέσως επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Οι Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι έπληξαν έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Σεβαστούπολη, στην Κρυμαία, που βρίσκεται εκεί υπό ρωσική κατοχή, ο οποίος και καλύπτει σχεδόν το 50% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Χερσόνησο. Μάλιστα, οι ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας ανέφεραν μέσω ανακοίνωσή τους στην εφαρμογή Telegram ότι ο σταθμός, ο θερμοηλεκτρικός σταθμός της Μπαλακλάβα, είχε δεχτεί και επίθεση την Τρίτη το βράδυ. Όπως αναφέρουν, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, ως αποτέλεσμα της επίθεσης προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο και συγκεκριμένα στο σύστημα ψύξης μίας από τις τουρμπίνες. Ισχυρίζονται βέβαια ότι σε περίπτωση βλάβης του αντλικού εξοπλισμού η επισκευή μπορεί να διαρκέσει από 2 έως και 5 μήνες. Να συνεχίσουμε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία αναμένει να διαθέτει
την τεχνική ικανότητα να παράγει πυραυλούς για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα αεροπορικής άμυνας Patriot έως και το τέλος του τρέχοντος έτους, όπως και δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος δήλωσε επίσης δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία διαθέτει έναν εκτοξευτή και πύραυλο για το υποανάπτυξη ευρωπαϊκό αντιβαλιστικό πρόγραμμα και ελπίζει ότι οι δοκιμές του θα είναι επιτυχείς, και αυτά σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα τώρα, γιατί ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι πρότεινε τον επικεφαλής κρατικής ενεργειακής εταιρείας για το αξίωμα του νέου πρωθυπουργού της Ουκρανίας, ενώ δεν έδωσε σαφή απάντηση, να σας μεταφέρω, για το μέλλον του Υπουργού Άμυνας σε μια κρίσιμη καμπή του πολέμου. Ακολούθως απομάκρυνε αυτή την εβδομάδα την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο, έναν ακριβώς χρόνο από τότε που ανέλαβε και το αξίωμα αυτό. Το κοινοβούλιο στο μεταξύ της Ουκρανίας αποδέχτηκε την παρέτησή της και αναμένεται να ψηφίσει και τον διάδοχό της σήμερα Πέμπτη, οπότε θα έχουμε και νεότερα στο σημερινό μας, στο αμέσως επόμενο μαγκαζίνο μας για το θέμα. Ο Ζελένσκι, να σημειώσει ότι έχει δώσει και ελάχιστες εξηγήσεις για την απόφασή του αυτή, εκτός από αυτό που ανέφερε ότι στόχος του ήταν η ανανέωση της ηγεσίας. Μόνο αυτό γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το συγκεκριμένο θέμα. Συνεχίζουμε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπου δήλωσε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι έτοιμος να συνάψει σύντομα συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις και ορισμένες ενδείξεις ότι η Ρωσία ενδέχεται να κλιμακώσει την σύγκρουση. Η συνέντευξη, να ενημερώσω ότι μαγνητοσκοπήθηκε την Τρίτη. Μαγνητοσκοπήθηκε την Τρίτη και μεταδόθηκε την Τετάρτη εχθές, όπου είχαμε και πλήρη επίγνωση του θέματος. Τρεις πηγές, μάλιστα κοντά στο Κρεμλίνο, δηλώσαν στο Reuters ότι ο Πούτιν απορρίπτει τις εκκλήσεις για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο και ότι είναι πιθανόν να κλιμακώσει τη σύγκρουση, η οποία και βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο της. Μέσω της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, η Ρωσία δήλωσε και την Τετάρτη ότι οποιαδήποτε πολυεθνική δύναμη που θα αποσταλεί από τους μάχους της Ουκρανίας για να αναπτυχθεί εκεί σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας θα ήταν μη αποδεκτή και θα την θεωρούσε και απειλή και νόμιμο στρατιωτικό στόχο. Από τη μεριά της, η Μαρία Ζαχάροβα έκανε αυτά τα σχόλια αφού οι δυτικές χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, που υποστηρίζει και την Ουκρανία η συμμαχία αυτή, επιβεβαίωσαν την εβδομάδα την συγκεκριμένη την πρόθεσή τους να αναπτύξουν μια τέτοια δύναμη μετά την παύση των εχθροπραξιών. Να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε και θέμα, να περάσουμε στην Ιταλία, όπου Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν εχθές τις συνομιλίες τους στην Ρώμη, που διεξήχθησαν υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, με έναν Αμερικανό αξιωματούχο να δηλώνει ότι σημειώθηκε και πρόοδος για την εφαρμογή ενός σχεδίου που μπορεί να οδηγήσει και στην έναρξη απόσυρσης Ισραηλινών δυνάμεων από ορισμένα μέρη του νοτιού Λιβάνου εντός των ημερών. Οι δύο μακροχρόνοι πάντως εχθροί πραγματοποίησαν συνομιλίες σε επίπεδο πρεσβευτών στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Ρώμη, μόλις την Τρίτη θυμίζω, και χθες Τετάρτη πραγματοποιήθηκε και ο έκτος γύρος απευθείας διαπραγματεύσεων μετά την επανέναρξη του πολέμου μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου εν μέσω του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου με το Ιράν. Ο Λίβανος, να σημειώσω ότι έχει ζητήσει κιόλας από το Ισραήλ να αρχίσει να αποσύρεται αμέσως, αλλά το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι τα στρατεύματά του θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο όσο η Χεζμπολάχ παραμένει οπλισμένη. Στο μεταξύ, η Ιταλική κυβέρνηση ξύπνησε χθες Τετάρτη και με ένα ερωτηματικό τεράστιο σχετικά με το πόσο ανθεκτικός είναι ο συνασπισμός της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αυτό τώρα τι συμβαίνει? Μόλις στις 14 του μήνα, μόλις την Τρίτη, η Ιταλική Κάτω Βουλή απέρριψε με μόλις μία ψήφο διαφορά τροπολογία του κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας, της Τζόρτζια Μελώνη, στα πλαίσια του νέου εκλογικού νόμου που προωθεί η κυβέρνηση Μελώνη, και σύμφωνα με την τροπολογία οι πολίτες θα μπορούσαν να επιλέξουν στο ψηφοδέλτιο μέχρι και τρεις ονομαστικές προτιμήσεις. Η ψηφοφορία, η οποία ήταν και μυστική και όχι ονομαστική,
Κατέληξε σε ήττα για το κυβερνητικό κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας. Σύμφωνα με το Δημοκρατικό, τώρα κόμμα είναι 36 βουλευτές κυβερνητικής πλειοψηφίας που καταψήφισαν την τροπολογία. Ενώ σύμφωνα με τον επικεφαλή της ομάδας της Λέγκα στην Κάτω Βουλή, Ρικάρντο Μαλινάρη, είναι 31. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα τα διεθνή μας. Στις διεθνείς ειδήσεις, κάποιες από τις κέρυες και σημαντικές που παρακολουθήσαμε για την μέρα που έτρεξε. Κλείνουμε λοιπόν και αυτήν την ενότητα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break, το οποίο έρχεται όπως έρχεται και μια επιτυχία για να αλλάξουμε έτσι και λίγο κλίμα στο σημείο αυτό. Μένετε εδώ, μένετε στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγαζίνο. Έχουμε σαν αμονή ακόμα δύο ενότητες, οπότε ραντεβού σε πάρα πολύ λίγο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, επανήλθαμε στις θέσεις μας και στο πόστο μας. Καλημέρα να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες σήμερα. Λοιπόν, Πέμπτη, σήμερα 16 του μήνα, αγαπημένη μέρα μπορούμε να πούμε, γιατί είμαστε και μία πολύ μικρή ανάσα από την Παρασκευή και μία πολύ μικρή ανάσα βεβαίως και από το Σαββατοκύριακο το οποίο έρχεται. Οπότε είναι και μία καλή στιγμή για να σκεφτούμε τι θα κάνουμε αυτό το σουκού. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Είχαμε κάνει ένα σύντομο break λίγο πριν. Ακούσαμε βεβαίως και την επιτυχία μας στο So Easy του Falling Love από Olivia Dean, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2 και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε τώρα σε αμέσως επόμενη ενότητα του καθημερινού μας μαγκαζίνου, το οποίο συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη και απομένει ακόμα άλλη μία ενότητα, να υπενθυμίσω. Εμείς στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού. Και πάμε να ξεκινήσουμε όπως πάντα φυσικά με την αθλητική δισιογραφία μας και περνάμε ευθύς αμέσως και στο πρώτο μας θέμα για να σας ενημερώσω ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποφάσισε να μοιραστεί την προεδρία της Super League με τον Γιάννη Αλαφούζο τελικώς, μετά από δύο ψηφοφορίες χωρίς νικητή στις εκλογές της Λίγκας. Η ΕΠΟ κιόλας πρότεινε στη συνέχεια να είναι από ένα χρόνο πρόεδρος της Super League ο Γιάννης Αλαφούζος, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον διοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, να αρνείται αρχικά, αλλά να αποδέχεται τελικά την πρόταση, εξηγώντας και το γιατί. Ας είμαστε ένα χρόνο λοιπόν ο καθένας. Διαβεβαίωσε, εγώ δεν αφήνω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Super League με πραξικόπημα της ΕΠΟ, οπότε θα δεχτώ μόνο για αυτόν τον λόγο, εξήγησε και ανέφερε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών Βαγγέλης Μαρινάκης αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Και πάμε να συνεχίσουμε στον Ζίνεντιν Ζιντάν. Θέμα χρόνου θέλω να σας μεταφέρω. Είναι πλέον για να ολοκληρωθεί και η συμφωνία του Ζίνεντιν με την Ομοσπονδία της Γαλλίας, ώστε να είναι και ο επόμενος προπονητής της εθνικής ομάδας πατρίδας του. Μετά και τον αποκλεισμό από την Ισπανία στο Μουντιάλ της Αμερικής, ο Ντιντιέ Ντεσάμπ ολοκλήρωσε την παρουσία του στην ομάδα, αφού στην εθνική Γαλλία είχαν ήδη αποφασίσει να δώσουν και τα κλειδιά στον Ζίνεντιν Ζιντάν. Ο θρύλος μάλιστα των Τρικολόρ έχει υπάρξει και προπονητής, υπενθυμίζω, μόνο στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά με απόλυτη επιτυχία, και πλέον φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να επιστρέψει στους πάγκους για χάρη της ομάδας που ο ίδιος οδήγησε στο παρελθόν μέχρι και την κορυφή του κόσμου. Σύμφωνα και με διεθνή δημοσίευμα, οι υπογραφές θα πέσουν μέσα σε επόμενες μέρες. Μαθαίνουμε και η ανακοίνωσή του θα έρθει αμέσως μετά την λήξη του Μουντιάλ της Αμερικής, οπότε μένουμε συντονισμένοι για να δούμε και όλα τα νεότερα τις επόμενες μέρες. Συνεχίζουμε στον ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε νεότερα, έχουμε εξελίξεις σχετικά με την περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου. Ο ΠΑΟΚ, να θυμίσω ότι διεκδίκησε με μεγάλες αξιώσεις τον Βασίλη Τολιόπουλου, καταθέτοντας και πρόταση τόσο στον Έλληνα Γκάρντ όσο και στον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, ο δικέφαλος του Βορρά, μια νέα εξέλιξη, αποφάσισε τελικώς να αποσυρεί τη διπλή πρότασή του με προπονητή του ΠΑΟΚ, με τον προπονητή του ΠΑΟΚ Ανδρέα Τρικέρη, να κρίνει ότι υπάρχει τελικώς πληρότητα στα Γκάρντ. Αυτό σημαίνει ότι για τον Βασίλη Τολιόπουλο παίζει πλέον μόνος του ο Άρης Μπέτσον. Η ομάδα λοιπόν του Βασίλη Σπανούλη έχει καταθέσει τη δική του πρόταση για την απόκτηση του Έλληνα Γκάρντ και αναμένει ουσιαστικά τα νεότερα. Μέσα σε επόμενες ώρες ή και μέρες αναμένεται να υπάρξει και κάποια οριστική κατάληξη στο θέμα. Τολιόπουλος με τον Άρη να βρίσκεται και πιο κοντά από ποτέ, να σημειώσω, στον Ελληνάσο, ο οποίος και μεγαλούργησε με τη φανέλα του πριν ακόμα και πάρει την μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Στο μεταξύ είχαμε και την πρώτη ανάρτηση του Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, αλλά πάμε να σας τα αποκαλύψω αναλυτικά αυτά τα νέα. Την πρώτη του πράσινη ανάρτηση λοιπόν, μετά την ανανέωση του συμβολέου του με τον Παναθηναϊκό, έκανε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Παναθηναϊκός λοιπόν και Ερναγκόμεθ θα πορευτούν, όπως ξέρουμε, μαζί τουλάχιστον μέχρι και το 2030, με τον Ισπανό forward να βρίσκεται στην ομάδα από το καλοκαίρι του 23 και να αποτελεί και πλέον μία από τις σημαίες του συλλόγου. Λίγες ώρες μετά την ανανέωση συμβολέου του με το Τριφύλι, ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ έκανε και ένα story στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram. Τα είδαμε όλα άμεσα και από κοντά. Ο Ισπανός forward ανέβασε μια φωτογραφία καταρχάς, συνοδεύοντας την από το 2030 αυτόν τον αριθμό, αυτή τη χρονολογία, μαζί και μια πράσινη καρδιά, αλλά και ένα τριφύλι, επισημοποιώντας αυτή την σχέση με το τριφύλι, με τους πράσινους, ότι μέχρι και το 2030, επαναλαμβάνω ξανά, θα πορευτούν παρέα. Και να περάσουμε στην Χάπουελ Τελαβίβ, όπου
μεταφέρεται, εντάξει, θα το αποκαλύψω κατευθείαν, δεν θα περιμένω το θέμα. Λοιπόν, μεταφέρεται στη Χάβολ Τελαβίβ ο Σατοράνσκι, ο οποίος πρόσθεσε και εμπειρία και ποιότητα, θα προσθέσει μάλλον εμπειρία και, και ποιότητα στην περιφέρεια της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη. Η Χάβολ Τελαβίβ ανακοινούσε την απόκτηση του Τόμας Σατοράνσκι, ο οποίος και μείνει ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα, να θυμίσω, μετά από μια τετραετία μάλιστα. Ο Τόμας Σατοράνσκι αποχώρησε από την ομάδα της Βαρκελόνης και αναζήτησε, όπως ήταν φυσικό επόμενο, τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στη Euroleague. Ο Τσέχος Γκάρντ δεν άργησε να βρει ομάδα, καθώς μέσα από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε και από την Χάπολη, όπως σας προανέφερα, με συμβόλαιο μέχρι και το 2027. Στην καριέρα του τώρα έχει αγωνιστεί επίσης και στην Πράγα, στη Σεβίλη, Wizards, Bulls, Pelicans, αλλά και στους Spurs. Πέρσι ο Σατοράνσκι μέτρησε 7 πόντους, συνολικά 3,4 rebound και 4,3 assist αναπαιχνίδι, σε 37 παιχνίδια στη EuroLeague. Του ευχόμαστε όλα τα καλά σε αυτή τη νέα του πορεία, στη νέα του ομάδα. Επανερχόμαστε στα δικά μας, επανερχόμαστε στα ελληνικά δεδομένα, γιατί την απόκτηση του Ρικαρντίνιο ανακοίνωσε ο Αστέρας Τρίπολης. Ο 25χρονος μάλιστα βραζιλιάνος επιθετικός υπέγραψε διέτες συμβόλαιο συνεργασίας με τους Σαρκάδες. Την απόκτηση... με τους Αρκάδες, συνέχεια στην μεταγραφική του ενίσχυση έδωσε ο Αστέρας Τρίπολης, λοιπόν, ο οποίος και ολοκλήρωσε και τη μεταγραφή του Ρικαρντίνιο για έναν Βραζιλιάνο επιθετικό με εμπειρία, θέλω να πω, από το κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης, αφού έχει αγωνιστεί και σκοράρει στην League Phase του Champions League. Μία νέα πρόκληση ξεκινάει για μένα, είπε. Ευχαριστώ τους ανθρώπους του Αστέρα Τρίπολης για την πρόσκληση και την επιθυμία να έρθω στην ομάδα. Θα προσπαθήσουμε, ανέφερε, στην συνέχεια να πετύχουμε με συγκέντρωση, οργάνωση και πάθος. Ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις και την προετοιμασία μου για την σεζόν. Αυτές ήταν οι πρώτες του δηλώσεις. Οι πρώτες δηλώσεις του Ρικαρντίνιο, ο οποίος πέρασε στο ρόστερ του Αστέρα Τρίπολης μέχρι και το 2028. Για να δούμε λοιπόν και το χρόνο μας. 7 και 12 πρώτα λεπτά. Είμαστε μια χαρά. Τώρα, στα μπασκετικά του Τριφυλιού, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε αποτελεί την πιο ήχηρη φετινή μεταγραφή του Παναθηναϊκού, όπως και πολύ καλά γνωρίζουμε, για στη νέα αυτή εποχή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην ομάδα. Ο Γάλλος forward center αποφάσισε να αφήσει λοιπόν το NBA και να επιστρέψει στη EuroLeague για λογαριασμό του Τριφυλιού, με τον Γκέρσον να συνθέτει μαζί με τους Λεσόρ και τον Φαλ μια αμυγός γαλλική τριάδα στην πράσινη ρακέτα. Το απόγευμα της Πέμπτης σήμερα ο πρώην άσος των Bulls αναμένεται και στην Αθήνα, αναμένεται εδώ στη χώρα μας για να υποβληθεί και στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να ενταχθεί και στο σύνολο του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Οπότε ξέρετε, αύριο θα έχουμε αναλυτικό review για όλες τις εξελίξεις σχετικά με την περίπτωσή του, την άφηξή του, αλλά ίσως και πιθανόν για τις πρώτες δηλώσεις που μπορεί να κάνει. Να προχωρήσουμε στον ΠΑΟΚ, όπου στην τελική ευθεία μπαίνει και η μεταγραφή του Παντελή Χατζηδιάκου. Στον ΠΑΟΚ έχουμε ασχοληθεί ξανά και σε προηγούμενο μαγκαζίνο με την περίπτωση του Χατζηδιάκου και σε όλα αυτά τα σενάρια και τις φήμες που ουσιαστικά επικρατούσαν για το όνομά του. Τελικώς είναι όλα επίσημα. Ο Παντελής Χατζηδιάκος αναμένεται στην Θεσσαλονίκη σήμερα Πέμπτη στις 7 το απόγευμα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ. Ο 29χρονος τώρα αμυντικός έρχεται στην πρωτεύουσα για να περάσει κιόλας και από ιατρικές εξετάσεις, όπως είναι αναμενόμενο, να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και στη συνέχεια να ενσωματωθεί κανονικότατα στην προετοιμασία του δικεφάλου. Οι δύο πλευρές να υπογραμμίσει έχουν συμφωνήσει για ένα τριετές συμβόλαιο με τους ασπρόμαυρους να διατηρούν και οψιόν επέκτασης για άλλον έναν χρόνο, όπως μαθαίνουμε και όπως μεταφέρουν αναλυτικά οι πηγές για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, και νομίζω προλαβαίνουμε άλλο ένα θέμα πριν περάσουμε στην αναλυτική πρόγνωση καιρού. Να σας ενημερώσω ότι ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση ενός δεξιού μπακ, με τους Πειραιώτες να έχουν επικεντρωθεί στην περίπτωση του Μανώλη Σάλιακα. Ο Σάλιακας δεν είναι ελεύθερος όμως, να σας πω, καθώς έχει συμβόλαιο κανονικά με την Ζανκτ Πάουλη. Με τον Ολυμπιακό τώρα να έχει καταθέσει και πρόταση στη γερμανική ομάδα για την απόκτηση του 29χρονου. Οι Ερυθρόλευκοι περίμεναν και την απάντηση των ανθρώπων της ομάδας για να ολοκληρώσουν την μεταγραφή του διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ο Σάλιακας μέχρι στιγμής έχει 120 συμμετοχές με τη γερμανική ομάδα. Συγκεκριμένα με 9 γκολ και 12 assist, αποτελώντας βασικό μέλος της
Ζανκτ Πάουλη και περιμένουμε και όλα τα νεότερα τις επόμενες μέρες που σίγουρα θα έχουμε και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα. Τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα για να περάσουμε ευθύς αμέσως αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα Πέμπτη, 16 Ιουλίου. Λοιπόν, έχουμε ένα μικρό θέμα, θέλω να σας πω, με την τεχνολογία. Θα μου δώσετε κάποια λεπτά για να επανέλθει η σελίδα και να σας μεταφέρω τι mail γενέστε. Για σήμερα Πέμπτη 16 του μήνα βρισκόμαστε και στα μέσα περίπου του Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού. Τώρα για την Πέμπτη, για σήμερα ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος και αρκετά ζεστός. Όπως ξέρουμε στην Αττική και στην περιοχή του Αμαρουσίου θα επικρατήσει και πλήρης ηλιοφάνεια με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Το κέντρο της Αθήνας η μέγιστη τιμή του υδραργύρου ίσως και αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και κλείνουμε λοιπόν τα αθλητικά θέματα για τη συγκεκριμένη ενότητα, όπως και επίσης την αναλυτική πρόγνωση καιρού που είδαμε μόλις τώρα. Μένετε εδώ συντονισμένοι στον Easy 97,2 σε λίγα δευτερόλεπτα. Επανερχόμαστε για την τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής.

Και μόλις λοιπόν περάσαμε στην τελική ευθεία, όπως σας προανέφερα, του σημερινού μας μαγκαζίνου στο σημείο αυτό, εδώ συνεχίζουμε στο Easy 97,2. Αφήνουμε για την ώρα την επικαιρότητα και την δισογραφία και πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε και διάθεση και να περάσουμε ουσιαστικά στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος, από το χώρο του πολιτισμού που τόσο αγαπάμε και τόσο αναμένουμε σε αυτή την συχνότητα για να κλείσουμε. Όπως κάθε μέρα άλλωστε και τη σημερινή μας εκπομπή με τον καλύτερο τρόπο. Για πάμε να ξεκινήσουμε με την ταινία Michael που έσπασε κάθε ρεκόρ. Η βιογραφική ταινία Michael που αφηγείται τη ζωή φυσικά του Michael Jackson συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες να μεταφέρω, καταφέρνοντας να ξεπεράσει το φράγμα του $1 δισεκατομμυρίου στο παγκόσμιο box office μόλις 12 εβδομάδες μετά την πρεμιέρα της. Τώρα με αυτό το επίτευγμα, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται και η δεύτερη ταινία του 2026 του τρέχοντος έτους που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο μετά το Super Mario Galaxy, ενώ παράλληλα γράφει και ιστορία ως η πρώτη παραγωγή της Lionsgate που φτάνει και σε αυτό το επίπεδο εισπράξεων. Και για όσους πραγματικά δεν έχετε προλάβει να την δείτε και να την παρακολουθήσετε, το βάζετε ατζέντα γιατί πραγματικά νομίζω θα ενθουσιαστείτε και αξίζει να πάρετε γεύση από αυτή τη μοναδική και ξεχωριστή βιογραφική ταινία για τον ένα και μοναδικό Michael Jackson. Από τον ένα και μοναδικό Michael θα περάσουμε στη μία και μοναδική βασίλισσα της pop στην Madonna, όπου το νέο της άλμπουμ, το Confessions 2, έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard, χαρίζοντας της μάλιστα το 10ο νούμερο 1 άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Madonna μάλιστα ισοφάρισε ένα ιστορικό ρεκόρ να αποκαλύψω, καθώς σύμφωνα και με την δισκογραφική της εταιρεία αλλά και διάφορα διεθνή μουσικά ρεπορτάζ που παρακολουθήσαμε, καταφέρει να βρεθεί πλάι των The Beatles, οι οποίοι και είναι μοναδικοί καλλιτέχνες που έχουν κατακτήσει την πρώτη θέση με 10 άλμπουμ τόσο στο Billboard όσο και στο Official Albums Chart του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Confessions, με συγχωρείτε του, να θυμίσω ότι αποτελεί συνέχεια του εμβληματικού Confessions on a Dance Floor που κυκλοφόρησε το 2005. Έχει αποσπάσει ιδιαίτερα θετικές κριτικές, με αρκετούς να το χαρακτηρίζουν και ως την καλύτερη δουλειά της τραγουδίστριας, ενώ να σας πω ότι δεν θεωρείται πως θα είναι υποψήφιο για τα επόμενα βραβεία Grammy και δεν περιμέναμε και τίποτα λιγότερο, θέλω να σας αποκαλύψω. Και τώρα να συνεχίσουμε στα ταξιδιωτικά και να σας πω ότι το νησί της Πάρου προβάλλεται και πρωταγωνιστεί από δύο αεροπορικές εταιρείες, την British Airways και την Delta Airlines. Ουσιαστικά η Delta αναφέρεται στις γαλήνιες παραλίες, στη γαλήνια κομψότητα, στην φοβερή αρχιτεκτονική, ενώ η British από την πλευρά της παρουσιάζει την Πάρο ως ένα δημοφιλές νησί φημισμένο για την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική της, για τα βουνά της, για τις μαγευτικές παραλίες της, επίσης και για τις μοναδικές εμπειρίες που διαθέτει και προσφέρει σε όλους τους επισκέπτες. Αυτά για την Πάρο. Φαντάζομαι μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε. Μην το αφήσετε βέβαια να σας πω ότι είναι εξαιρετικό νησί, όχι για μέσα σεζόν, αλλά από το Σεπτέμβριο και έπειτα. Οπότε ακολουθήστε αυτό το προποζάλ και νομίζω ότι δεν θα μείνετε παραπονεμένοι. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι που είδαμε μόλις τώρα εδώ στο Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο. Για αύριο εδώ την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα βεβαίως για να τα δούμε όλα αναλυτικά όπως κάνουμε καθημερινά. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Να λοιπόν, κάνω μια ερώτηση. Ναι. Άλλη μια φορά λίγο τη θεωρία. Σου είχε πει κανείς να μην γράψει με το αριστερό?
2: Ναι, με είχαν πιέσει να γράφω.
1: Α, είχαν γράψει.
2: Η δυνατή μου πλευρά είναι η αριστερή. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή, παίζω μπάσκετ με το αριστερό. Αχα. Ποδόσφαιρο με το αριστερό. Τένις όμως παίζω με το δεξί. Ντραμς παίζω από δεξιά. Είμαι. Δεν γράφω.
1: Δηλαδή,
2: γράφω
1: εκεί
2: με το
1: που
2: δεξί.
1: Θα μπορούσε να κάνει καριέρα είναι με το αριστερό. Στα άλλα με το δεξί είναι που δεν έκανε καριέρα. Εντάξει, οκ, πάμε.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.